Εκκλησία. Μήπως είναι και η μεγαλύτερη. Και δεν σας την έχω τραγουδήσει. Δώστε μια σολ μινόρε. Αυτό είναι για τα κέντρα διασκεδάσεις βέβαια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελη News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

πες μου ρε Θέμη τελικά, μα τρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

μπορώ. Να βλέπω ότι μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Αν μια μέρα νιώθεις άχρηστος και κατατεθλιμμένος, θυμήσου κάποτε ότι ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Τι έπαθες άραγε εκεί έξω και με θυμήθηκες ξανά. Τον αδιάφορο θα παίξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα ένα άπιαστο πουλί. Πού να το ξέρω πως θα έρθει μοναχό του στο κλουβί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Radio Rumeli News.
4: Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε

μια συναυλία σε ένα θηρό. Είχε έρθει ένα κορίτσι τότε 19 χρονών, αν θυμάμαι καλά, και μας είχε φέρει ένα χαρτάκι σε μια εφημερίδα που έλεγε: ακόμα δεν κατάλαβα γιατί η θανατική ειδονή μου χάριζε το κάθε σου φιλί, και ακόμα περισσότερο γιατί έπαυσες αγάπη που θυμίζεις.

Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος, στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα χτύπανα. Δημήτρης Χαναλόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Πανούση και όλα τα παιδιά για τη βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής του, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εξάμετρο ντρόν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες, μέχρι να την απενεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Το ντρόν μεταφέρεται για εξέταση σε ναυτική βάση της Αττικής. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο πετρελοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Όμαν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Όμαν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφονται από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους 2 γυναίκες και 3 παιδιά. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερώσει πως ένας διασώστης βρήκε το θάνατο σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Ο οίκος πιστολιτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β με σταθερές προοπτικές. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η αξιολόγησή του βασίζεται στο χαμηλότερο, σε υψηλότερο επίπεδο του κατακεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδας σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα 3β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν, καθώς και σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Τουλάχιστον 3 αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων ή μη αναγνωρισμένων ανώμαλων φαινομένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα από χαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι 2 από τις περιπτώσεις καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023. Και στις 2 περιπτώσεις πρόκειται για 2 μικρά φαινομενικά κυκλικά αντικείμενα που κινούνταν πάνω από τη θάλασσα, τα οποία στη συνέχεια χάθηκαν από την εικόνα. Η 3η αναφορά καταχωρήθηκε τον Ιανουάριο του 2024. Γι' αυτήν δεν προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Ανοιχτό θα είναι και σήμερα από τις 9 το πρωί ως τις 6.30 το απόγευμα το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία του συγκροτήματος. Το κατάστημα θα λειτουργήσει και αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ με 89-86. Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο καθοριστικό 5ο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 17 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
7: LED!
6: Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Κι εγώ ως παιδί του TikTok και των social είπα σήμερα να διαλέξω και κάποιους καλλιτέχνες που έχουν βγει μέσα από αυτό, γιατί εντάξει, πολλοί γκρινιάζουμε για τα social και πώς μας αποξενώνουν κλπ, αλλά τελικά υπάρχουν περιπτώσεις που μας φέρνουν κοντά.
8: Έλα να γίνουμε.
7: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μελτσάνος και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα βρίσκομαι στον Αθήνα 984 καλεσμένος της Αριστεάς Γιάννου στην εκπομπή Solo.
9: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεά Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, καλημέρα. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Γκαμπριέλ Φορέ, Παβάν, Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαδέλφια. Ευγένιος Ορμάντης στη διεύθυνση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι
3: 7. Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Wolfgang Amadeus Mozart, Adagio, από το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 23. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του ραδιορούμελι νιούς στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το ραδιορούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελ.
4: Ποδήλατο όταν υπάρχουν υποδομές είναι μια πολύ καλή λύση και για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως ποδηλάτες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, υπάρχουν πολλοί ποδηλάτες. Σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα στην Αθήνα έχουν φτάσει στο 7%. Θα
5: αυτό είναι σπουδαίο.
4: Ακόμα περισσότερο.
5: Μόνο που δεν υπάρχει ειδικό χώρος, κύριε Σύμβουλε.
4: Ναι.
5: Κύριε Χρυσόγελε, έτσι δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια είδηση που πρέπει να μου την πείτε τώρα. Για πείτε μου.
4: Ναι, ναι, βεβαίως. Το ένα είναι λοιπόν ότι αυτές τις μέρες είναι πολύ σημαντικές για την Αθήνα, γιατί φιλοξενεί και το φινάλε του γύρου. Του ποδηλατικού γύρου που ξεκίνησε από τα Γιάννενα, πέρασε από διάφορες πόλεις, θα καταλήξει στην Αθήνα. Θα γίνουν όμως παράλληλα και πολλές άλλες δραστηριότητες. Θα μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος, δηλαδή από τις 10 και μετά στο Σύνταγμα. Θα γίνουν και διάφορες διαδρομές και παιχνίδια και διάφορα άλλα πράγματα. Θα υπάρχει επίσης και ένα φόρουμ, παγκόσμιο φόρουμ, με πάνελ συζήτησης γύρω από τη σημασία του ποδηλάτου στον τουρισμό, γιατί ξέρετε. Ίσως δεν έχει κατανοήσει ο κόσμος ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα τουριστική με ποδήλατο. Εγώ επειδή είμαι ποδηλάτης το 1989...
5: Τα ξέρω καλά αυτά.
4: Βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους που μπορεί να ξεκινήσουν από τη Σουηδία, από την Ελβετία, από την Ισπανία, να φτάσουν στην Ελλάδα.
5: Και έχετε κάνει χιλιόμετρα, χιλιάδες εσείς με αυτό το θέμα.
4: Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που κινείται με το ποδήλατο. Θα πει κάποιος, μα μπορεί να έρθει κάποιος από την Ισπανία, από την Ελβετία, από τη Γερμανία, από τη Σουηδία στην Ελλάδα. Βεβαίως, όπως μιλάμε για ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί ποδηλατικοί δρόμοι που μπορούν να συνδέσουν την Σουηδία ή την Ισπανία μέχρι την Τουρκία φτάνουν. Και το καλό νέο είναι ότι τώρα πλέον στους χάρτες είναι και η Αθήνα τελικός προορισμός δύο διαδρομών, του γύρω Βέλο 8 και του γύρω Βέλο 11.
5: Να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι.
4: Σημαίνει ότι σιγά σιγά πρέπει να διαμορφώσουμε τις υποδομές, έτσι ώστε πράγματι όταν ο άνθρωπος ξεκινάει από τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ισπανία που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, διασχίζει όλη την Ευρώπη με ποδηλατόδρομους, δεν πάει προφανώς μέσα στους δρόμους που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, υπάρχει χωριστή
5: ειδικός χώρος, ναι, σωστό.
4: Και φτάνει μέχρι ας πούμε την Ιταλία και πρέπει μετά να φτάσει και στην Αθήνα με ποδηλατόδρομους. Όταν λέμε θα διασχίσει την Ελλάδα είτε από τη μεριά της Ιταλίας είτε από τα Βαλκάνια για να φτάσει στην Αθήνα, το γύρο Βέλο 8 και το γύρο Βέλο 11, θα πρέπει εδώ πέρα να βλέπει πράγματι ότι υπάρχουν υποδομές. Οπότε το καλό νέο είναι ότι δημιουργούμε και υποδομές. Πρόσφατη ήταν η συνάντηση που έγινε με τον Δήμαρχο και της ποδηλατικής κοινότητας, ήμουν και εγώ, γιατί ασχολούμαι πολύ με το ποδήλατο και την πρόοδηση του ποδηλάτου στην Αθήνα.
5: Θέλω να μου πείτε μετά τι σας έχει κάνει εντύπωση από έναν αγώνα σας, από μια τέτοια συμμετοχή σας. Να θυμηθούμε τα παλιά εννοώ. Αν και τώρα καινούργια είναι.
4: Βεβαίως. Κοιτάξτε, τώρα το κρίσιμο ερώτημα είναι, το κρίσιμο ζήτημα είναι να φτιάξουμε υποδομές στην Αθήνα σιγά σιγά.
5: Σωστό.
4: Έτσι ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με ασφάλεια όχι αυτός που είναι ήδη ποδηλάτης, αλλά ο κάθε άνθρωπος στη γειτονιά. Και αυτός είναι ο προσανατολισμός του δικτύου καταρχή.
5: Μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και λίγο με τα παιδιά μιας κάποιας ηλικίας, θα έλεγα από 5 ετών, που τους παίρνουμε τρίκυκλο ποδηλατάκι με δύο ρόδες αλλά και με τις βοηθητικές. Μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και με αυτό, ειδικά εσείς που είσαστε μέσα στο ποδήλατο.
4: Εκπαίδευση, Πολύ σωστά το λέτε. Κοίταξε, παλιά βγαίνουν τα παιδιά στον δρόμο, παίζανε. Τώρα βλέπουμε μια αγωνία τους να πάρουν, και είναι πολύ σημαντικό, σκεφτόμαστε όλες οι διαστάσεις. Γιατί ένα παιδί που προσπαθεί να πάρει πατίνι.
5: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα, σωστό το λέτε.
4: Θέλει να έχει μια ανεξαρτησία. Από την άλλη μεριά όμως, αν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, κινδυνεύει με ατύχημα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν δρόμοι που να μπορεί να πάρει με ασφάλεια, αν δεν έχει εκπαίδευση και από το σχολείο ήδη, τότε κάνει τη μετακίνησή του ανασφαλή. Βλέπουμε πολλά επεισόδια.
5: Βέβαια, ακόμα και χθες είχαμε ένα περιστατικό κάπου εδώ προς τον Ασπρόπυργο που κινδυνεύει το παιδάκι.
4: Βεβαίως. Η διεθνής εμπειρία τι λέει? Λέει ότι μειώνονται, τείνουν να μηδενιστούν τα ατυχήματα είτε με ποδήλατα ηλεκτρικά είτε με πατίνια, γιατί αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί τρέχουν μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν ελέγχεις τόσο εύκολα την ταχύτητα. Τείνουν να μηδενιστούν τα ατυχήματα όταν υπάρχει κατάλληλη υποδομή μέσα στις πόλεις. Δηλαδή να μπορεί να μετακινηθεί το παιδί σε διαδρόμους ποδηλατικούς, σε πιο ασφαλή μέρη. Να μειώνεται η ταχύτητα των αυτοκίνητων συνολικά, γιατί και ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι οι περισσότεροι δρόμοι στην πόλη μέσα πρέπει να είναι με όριο τα 30 χιλιόμετρα. Εκεί είναι πιο ασφαλής και μετακίνηση, ακόμα και αν συνυπάρχουν στον δρόμο ποδήλατα, πατίνια και αυτοκίνητα.
5: Σωστά.
4: Αλλά θα έλεγα ότι ο δικός μας σχεδιασμός είναι σημαντικός για το δίκτυο των 17 χιλιόμετρων, συνοχτώ την περιφέρεια, δηλαδή περίπου 25 χιλιόμετρα σε μια πρώτη φάση. Είναι γιατί θα προβλέπει και την συνύπαρξη του ποδηλάτου και με τα μαξίδια ανθρώπων με αναπηρία.
5: Α, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
4: Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά πεζοδρόμια και παράλληλα με την βελτίωση πεζοδρομίων πρέπει να δημιουργηθούν και αυτές οι διαδρομές για τα ποδήλατα που θα δεχτούν και τα μαξίδια. Γιατί, ξέρετε, το συνειδητοποιούμε όταν πάμε σε πόλεις στην Ευρώπη, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να κυκλοφορούν με μαξίδια. Και ξαφνικά στην Ελλάδα εξαφανίζονται. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι με αμαξίδια αναπηρικά, είναι ότι δεν υπάρχουν συνθήκες να μπορούν να κυκλοφορήσουν. Το ίδιο ισχύει και με τα ποδήλατα, το ίδιο ισχύει και με τα πατίνια κλπ. Άρα είναι μια συνολικότερη προσπάθεια να βελτιώσουμε την κινητικότητα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι περίπου οι μισοί άνθρωποι δεν έχουν δικό τους αυτοκίνητο. Και στην Αθήνα ίσως και το ποσοστό αυτών που επιλέγουν να μετακινούνται με τα πόδια, με το ποδήλατο και με τις συγκοινωνίες ίσως είναι πολύ μεγαλύτερο αναλογικά. Οι άνθρωποι δηλαδή επιλέγουν να κυκλοφορούν με τις συγκοινωνίες που πρέπει να βελτιωθούν. Ο Δήμος ελπίζουμε μέσα στο 26 να αρχίσει να κυκλοφορεί τα πρώτα λεωφορεία ηλεκτρικά δημοτικής συγκοινωνίας. Τουλάχιστον έχουν εγκριθεί οι 4 πρώτες διαδρομές. Να αρχίσει να δρομολογείται και ο σχεδιασμός της περιφέρειας και του Δήμου, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο δίκτυο μετακίνησης. Αυτό θα βοηθήσει και τις γειτονιές να γίνουν πιο όμορφες.
5: Και να μην παίρνει ο άλλος το αυτοκίνητό του να κατεβαίνει στην Αθήνα, κύριε Χρυσόγελε. Να μην γελιόμαστε, γίνεται αυτό. Αν ξέρει ο άλλος ότι έχει μια συγκοινωνία, όπως το αναφέρετε προηγουμένως, τη δημοτική συγκοινωνία, δεν θα πάρει το αυτοκίνητό του.
4: Έτσι, δηλαδή και το κόστος είναι πολύ σημαντικό σήμερα να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο. Το βλέπουμε ότι πόσο εξαρτημένοι είμαστε με το τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ ή τι γίνεται στην Αμερική, πώς ξύπνησε ο Τραμπ, πώς κοιμήθηκε. Βλέπουμε ότι συνέχεια παρακολουθούμε τις τιμές βενζίνης να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο.
5: Δεν μου έλεγε ο κύριος Ασματόγλου προηγουμένως, σας διακόπτω, συγγνώμη κύριε Χρυσόγελε, μου έλεγε προηγουμένως ο κύριος Ασματόγλου, το γνωρίζετε, φίλος σας πρέπει να είναι, ότι η αύξηση του πετρελαιοειδών, να το πω έτσι καλύτερα, της βενζίνης και του πετρελαίου, θέρμανσης αλλά και κίνησης, δεν θα πέσει, έστω και αν σταματήσει ο πόλεμος.
4: Αυτό το λένε όλοι, δηλαδή. Δεν είναι μία μέρα τελείωσε όλο αυτό, γιατί καταρχήν έχουν καταστραφεί και υποδομές, δηληστήρια, πηγές, πετρελαιοπηγές κτλ. Αλλά έτσι και αλλιώς θα έπρεπε να βγούμε από τα ορυκτά καύσιμα, είτε το 30, είτε το 40, είτε το 50. Δεν υπάρχει μέλλον του πλανήτη. Το βλέπουμε αυτό, υπάρχουν όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Πρέπει να βγούμε από το πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσιμα, το LNG, το αέριο κτλ. Αυτή η μετάβαση πρέπει να γίνει με ένα δίκαιο τρόπο και να βελτιωθεί η δυνατότητα των ανθρώπων να έχουν εναλλακτικές λύσεις.
5: Σωστό.
4: Στην πόλη σημαίνει καλύτερες συγκοινωνίες, καλύτερες και νέα δημοτική συγκοινωνία, καλύτερες δυνατότητες να μετακινηθεί κάποιος με το ποδήλατο και με το αμαξίδιο ακόμα. Άρα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε προτεραιότητα ως κοινωνία και προσπαθούμε ως Δήμος Αθηναίων να τα προωθήσουμε. Νομίζω και στο επίπεδο της ενέργειας βλέπουμε πόσο πολύ ανεβαίνει και το ρεύμα. Ευτυχώς τώρα δεν είναι το θέμα της θέρμανσης, αλλά θα έχουμε το πρόβλημα του δροσισμού.
5: Βέβαια.
4: Βλέπουμε ότι όλες οι προειδοποίησεις είναι ότι θα πάμε σε ακόμα πιο ζεστά καλοκαίρια και γενικά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι μέχρι το 27, το 28, το 29 θα έχει ανέβει μέση θερμοκρασίας είναι 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτό τι σημαίνει όμως για περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο και πόλεις όπως είναι η Αθήνα, ότι η αύξηση εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή γίνεται πολύ δύσκολη η πόλη και αυτό σημαίνει ότι και πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη συνεισφορά μας στην κλιματική κρίση, αλλά και να κάνουμε την πόλη πιο δροσερή, και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη ακόμη και στο θέμα της μετακίνησης με το ποδήλατο ή της μετακίνησης με τα πόδια, για να μπορεί πράγματι ο πολίτης, ο κάτοικος της πόλης να μετακινείται στις ζεστές μέρες. Πρέπει να κάνουμε και τις διαδρομές πιο δροσερές. Ένα από τα κριτήρια τα οποία κοιτάξαμε είναι να μπορεί να είναι και πιο δροσερή διαδρομή αυτή που χαράσουμε στο...
5: Να πω την Ιτρόπο.
4: Για τα ποδήλατα.
5: Να πω την Ιτρόπο, κύριε Χρυσόγελο, με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.
4: Ο τρόπος είναι, καταρχήν ο κλασικός είναι να υπάρξει καλύτερη σκίαση με τα δέντρα.
5: Μπράβο. Δηλαδή
4: υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι έχουν σωστή σκίαση. Και αυτό πρέπει να είναι μια στρατηγική μας στην πόλη. Χρησιμοποιούμε και υποβάλλουμε και προτάσεις και προσπαθούμε να έχουμε και εργαλεία, αλλά ώστε να δείχνουμε ποιες είναι οι πιο δροσερές διαδρομές στο κινητό. Όταν θες να μετακινηθείς με τα πόδια ή με το ποδήλατο, να μπορείς να δεις ποιες είναι οι διαδρομές οι οποίες είναι πιο δροσερές. Αυτό θέλει, προφανώς θέλει μια πιο μακροχρόνια παρέμβαση στην πόλη, γιατί απαιτούνται πόροι, απαιτούνται σχεδιασμός. Πρέπει να δημιουργήσουμε διαδρομές με στην πόλη. Έχω με την αρμοδιότητά μου για τα θέματα της κλιματικού συμφώνου, γενικά της κλιματικής πολιτικής, είναι κάτι το οποίο προσπαθώ, δηλαδή να δούμε.
5: Και έχετε κάνει πολλές επιτυχίες. Μην κοιτάτε που δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ, αλλά να σας παρακαλέσω να βγαίνετε τακτικά στην εκπομπή ώστε να τα λέμε αυτά στον κοσμάκι.
4: Ναι, εγώ ευχαρίστω. Και θα έλεγα ότι είναι σημαντικός ακόμα και ο ρόλος των πολιτών. Μην υποτιμάμε τη συνεργασία των πολιτών.
5: Όχι, βέβαια.
4: Των φορέων με το Δήμο. Βλέπω να κάνουμε πολλά πράγματα από κοινού. Δεν υπονοώ, δεν εννοώ ότι να εγκαταλείψει ο Δήμος την υποχρέωση που έχει να βελτιώνει και το πράσινο, τους πράσινους διαδρόμους και άλλα πράγματα. Αλλά πάντα η συνεργασία μπορεί να βοηθήσει. Γιατί σκεφτείτε για παράδειγμα, αν όλοι οι κάτοικοι υιοθετούσαμε ένα δέντρο και το φροντίζαμε, ενημερώναμε το Δήμο, ζητάγαμε τη βοήθεια του Δήμου. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή δεν μπορεί να τα κάνει μόνο ένα Δήμο. Μην νομίζετε ότι μπορεί να είναι παντού. Και πολλές φορές και ο Δήμος μπορεί να βελτιώνει τις παρατηρήσεις των πολιτών και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές εφαρμογές. Μπορεί να κάνουμε και λάθη ως Δήμος, μπορεί και οι πολίτες να κάνουν λάθη.
5: Η συνεργασία. Μα γι' αυτό ζητάτε και τη συνεργασία, αυτό έχει σημασία. Ναι.
4: Η δικιά μου κουλτούρα είναι αυτή, ότι κάνουμε ποδήλατα, ποδηλατικούς πολιτικές διαδρομές. Αυτές θα γίνουν σε συνεργασία με τους πολίτες, γιατί θέλουμε οι μαγαζάτορες στα σχολεία, οι συλλογοί γονέων, οι φορείς στις γειτονιές να το πάρουν σαν δικιά τους υπόθεση.
5: Πώς... Σωστά.
4: Κοιτάξτε, όλοι ταξιδεύουμε στην Ευρώπη.
5: Α,
4: το βλέπουμε στην Ευρώπη. Μας αρέσει πολύ στην Ευρώπη. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε στην Ελλάδα. Έχουμε μια αντίληψη, αυτά δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Και όμως, και εκεί δεν ήταν έτσι πριν. Αλλά και ο πολίτης και οι φορείς κινητοποιήθηκαν, οι Δήμοι κινητοποιήθηκαν. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό, όπου έγιναν εκλογές στο Παρίσι, είδατε το Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να πηγαίνουν στην ορχομοσία με το ποδήλατο.
5: Εσείς πάτε λοιπόν στη δουλειά σας στο Δήμο.
4: Εγώ είμαι ποδηλάτης.
5: το ξέρω Νίκο μου.
4: Είμαι από το 1989 ποδηλάτης, θα είμαι και την Κυριακή προφανώς.
5: Έτσι.
4: Το πρωί υπάρχει και Κυριακή το απόγευμα από το Δημαρχείο ξεκινάει και μια ποδηλατική βόλτα. Είναι η ετήσια βόλτα που οργανώνουν οι οργανώσεις ποδηλατιστών στις 6 ώρα το απόγευμα, για να εκφράσουν και την υποστήριξή τους στα σχέδια και του Δήμου Αθηναίων και άλλων Δήμων, γιατί νομίζω ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε την πόλη καλύτερα. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα υγείας, η κίνηση με το ποδήλατο, είναι καλύτερη ατμόσφαιρα.
5: Γυμνάζεται όλο το σώμα, Νίκο μου, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος εγώ?
4: Γυμνάζεται το σώμα, και να σας πω, όταν ήμουν ευρωβουλευτής πράσινος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θυμάμαι όταν ήταν η Ιρλανδική Προεδρία, ήρθε ο Υπουργός Υγείας και τον ρωτάγαμε ποια είναι η στρατηγική για την υγεία στην Ιρλανδία κτλ. Ξέρετε τι μας είπε? Το κύριο εργαλείο αυτή τη στιγμή είναι να βελτιώσουμε τις υποδομές και να μετακινείται περισσότερος κόσμος με το ποδήλατο. Εντάξει, πολλοί άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι, καλά, πώς συνδέεται αυτό με την υγεία? Και όμως είναι ένα πολύ καλό εργαλείο να βελτιωθεί η υγεία του ανθρώπου. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, γυμνάζεται όλο το σώμα, δεν είμαστε παθητικοί με το ποδήλατο, δεν είναι καλύτερο από το πατίνι. Γιατί γυμνάζεται όλο το σώμα, αυτοσυγκεντρώνεσαι, πρέπει να συγκεντρωθείς και θα χρησιμοποιήσεις τη δύναμη του σώματος για να κινηθείς. Δεν είναι ότι όπως το αυτοκίνητο μπαίνεις μέσα και πάει μόνο του.
3: Σωστά.
4: Το ποδήλατο επίσης παρατηρείς. Η προσοχή σου είναι εκεί για να δεις όταν κινείσαι, έχεις και το νου σου στην ασφάλεια τη δικιά σου, ασχέτως τι κάνει η άλλη. Οπότε και το μυαλό δουλεύει καλύτερα. Και
5: βέβαια, έχει αυτιά και μάτια, δεν λέτε εσείς ποδηλάτες?
4: Έτσι.
5: Αυτιά και μάτια. Εγώ ξέρω από την εγγονή μου τη μικρή, η οποία έχει ένα σωρό ποδήλατα από μικρή, θυμάμαι, τώρα είναι 15 ετών, και θέλει να τις αγοράσω, να τις πάρω εγώ παππούς, ένα αγωνιστικό ποδήλατο. Τώρα τι σημαίνει?
4: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το τελευταίο διάστημα, από τότε που άρχισαμε να ασχολούμαστε με τα ποδήλατα, ενώ σαν δήμος πέρα από το δημικό, με καλούν και θεσμικά, δηλαδή με καλούν σχολεία, είτε να πάω να
5: μιλήσω
4: μαζί τους, είτε να κάνουμε βόλτα. Τώρα στις 17 του μήνα θα κάνουμε βόλτα στην περιοχή Παπαδιαμάντη, για παράδειγμα. Είναι πρωτοβουλία των παιδιών και των γονιών και ζήτησαν και από το Δήμαρχο και από το Δήμο να τεθεί υπό την αιγίδα. Πριν τα Χριστούγεννα είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία βόλτα με παιδιά και από άλλα σχολεία, αλλά και από το 21ο Δημοτικό Σχολείο, και είχαν έρθει και από άλλα σχολεία.

0: πολιτοδρόμιο, όπως λέτε εσείς, ή πολιτοδρόμο, πώς λέγεται αυτό, νομίζω θα είχε διαφορετική εξέλιξη το παιδί.
1: Μα έτσι, πρέπει να δώσουμε χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί δήμοι πλέον, ειδικά από την πανδημία και μετά, πολλοί δήμοι δημιουργούν χώρο για τα παιδιά, λένε, μετατρέπουν πλατείες, μετατρέπουν δρόμους σε χώρους και για παιχνίδι. Να θυμηθούμε ότι στη διάρκεια της πανδημίας, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, πώς άλλαξε η διάθεσή μας, παρόλο ότι δεχτήκαμε μία επίθεση από ιούς και από ιό, τον κορονοϊό κτλ. Θυμάστε ότι ο κόσμος ήταν χαρούμενος, έβγαινε στους δρόμους με τα ποδήλατα, με την μπάλα, έψαχνε πάρκα. Γιατί να μην είναι μια καθημερινότητα αυτό?
0: Από εσάς εξαρτάται. Από εσάς εξαρτάται.
1: Με τη μετακίνησή στην άλλη, αλλά πρέπει να αφήσουμε χώρο και για το παιχνίδι και με τη μετακίνηση στο ποδήλατο. Πραγματικά να κάνουμε τις πόλεις μας ωραίες.
0: Ξέρετε τι γίνεται όμως.
1: Πολλά... Αυτού πρόκειται.
0: Ναι, πολλά παιδιά.
1: Ιώσιμες, ωραίες, πράσινες. Νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι θα... Δηλαδή, όλοι νομίζω το θέλουμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Το πράγμα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Χρυσόγελε. Κύριε Χρυσόγελε, έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε. Τα παιδιά τώρα τι γίνεται? Εγώ ξέρω από την εγγονή μου που σας έλεγα προηγουμένως. Ψάχνει να βρει στη Νέα Φιλαδέλφια και πάει. Ξέρετε, Φιλαδέλφια, ξέρετε καλύτερα και από μένα, γιατί ζείτε κι εσείς κοντά σε εμάς εδώ. Ψάχνει στη λίμνη γύρω-γύρω να κάνει ποδήλατο.
1: Στη λίμνη, ναι, ναι. Κοιτάξτε, εκεί είναι κάτι που και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχει το άλσος, υπάρχει λίμνη, υπάρχει κοντά και το ρέμα του Ποδονήφη.
0: Α, βέβαια.
1: Το οποίο
0: ναι,
1: είναι εκπληκτικό ρέμα, ειδικά στην πανδημία. Πολλοί άνθρωποι το ανακάλυψαν, εγώ το ξέρω και αγωνίζομαι πάρα πολλά χρόνια.
0: Εγώ να δείτε. Γιατί... Μένω 40 χρόνια στη Φιλαδέλφεια.
1: Έτσι, έτσι. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία διαδρομή γύρω από τις όχθες του Ποδονήφτη, να κρατηθεί ο Ποδονήφτης όπως είναι, να επαναφυσικοποιηθεί περισσότερο και να υπάρχει ήπια διαδρομή, δηλαδή να μπορεί να περπατήσει με τα πόδια πιο δίπλα, να μπορεί να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, να κινείσαι. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα θέσουμε σαν προτεραιότητα, γιατί μας βοηθάνε και οικονομικά. Γιατί ξέρετε τώρα, αν η μόνη διέξοδο είναι να πας 10 μέρες το καλοκαίρι διακοπές, να πάρεις το αυτοκίνητο, να ξοδέψεις ας πούμε 500 ευρώ μόνο για το πλοίο, και όλα αυτά κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πάρα πολύ δύσκολη. Ενώ οι όμορφες στιγμές πρέπει να είναι στην πόλη, στην καθημερινότητα. Προφανώς και οι διακοπές και όλα αυτά που συζητάμε, αλλά να μπορείς να πεις, α, θα πάρω μια ανάσα, πάω μια βόλτα με τα πόδια, παίρνω το ποδήλατό μου, κινούμε, πάω στη δουλειά με το ποδήλατο.
0: Να ξέρεις όμως ότι θα είσαι ασφαλής. Αλλιώς...
1: Πρέπει να είσαι ασφαλής. Πρέπει να είσαι ασφαλής, γιατί αυτό είναι το εμπόδιο που κάνει πολλούς ανθρώπους να παίρνουν το ποδήλατο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Συναντώ πάρα πολλούς ανθρώπους που με βλέπουν και κινούν το ποδήλατο κτλ. Και μου λέει, αχ, και εγώ θα ήθελα να μπορώ να μετακινηθώ, αλλά φοβάμαι να βγω στα αυτοκίνητα. Και είναι λογικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μάθεις μέσα στα αυτοκίνητα και δεν υπάρχει εύκολα χώρος να κινείσαι στην πόλη με ασφάλεια, αν δεν είσαι έμπειρος. Εμείς που είμαστε έμπειροι ποδηλάτες, ναι, προσπαθείς να βρεις πιο ασφαλείς διαδρομές, αλλά αυτό δεν είναι η λύση. Πρέπει να υπάρχει ένα συνεχόμενο δίκτυο στο να μπορείς να πηγαίνεις στη δουλειά σου, στο σχολείο, στα ψώνια σου, στη γειτονιά σου, τις επισκέψεις σου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι όλοι έχουμε την εικόνα έξω από τα μαγαζιά, ποδήλατα, έξω από τα σχολεία ποδήλατα, έξω από τους δρομικούς σταθμούς ποδήλατα. Κοίταγα τώρα μια ενημέρωση από την Ολλανδία που κάνουν, είναι απίστευτα πράγματα αυτά που κάνουν, και μου φτιάξει ένα τεράστιο γκαράζ ποδηλάτων. Δίπλα από το σταθμό είναι υπόγειο και είχαν και χιούμορ και λέει, μπορείς να παρκάρεις το ποδήλατο, αλλά βέβαια αν είσαι μετρημένος μετά, γυρνώντας από το τρένο μπορεί να μην το βρίσκει. Δηλαδή να μην ξέρεις που είναι ακριβώς, δεν είναι τόσο τεράστιο, είναι πολύ κοντά στο αστυνομικό σταθμό, οπότε παρκάρεις το ποδήλατο και ανεβαίνεις στο αστυνομικό σταθμό,
0: έτσι,
1: αν θες να το πάρεις μαζί. Σήμερα, ναι, επανασχεδιάζονται οι πόλεις με άλλη λογική, όπως το Παρίσι, όπως είναι η Κοπενχάγη.
0: Εμείς εδώ πότε θα τα κάνουμε αυτά, κύριε Χρυσόγελε?
1: Νομίζω
0: μακάρι,
1: ότι πρέπει να αλλάξουμε.
0: Μακάρι για εσάς τους νέους.
1: Και νομίζω πρέπει να δείξουμε ότι οι πολίτες, και αυτό νομίζω έρευνες το έχουν δείξει, ότι πάνω από το 80% των πολιτών είναι θετικοί, είναι υπέρ της δημιουργίας ποδηλατόδρομων. Κοιτάξτε, στην αρχή υπάρχει λίγο ανησυχία, λένε πολλοί, και τι θα γίνει με τα αυτοκίνητα κλπ. Μα αυτό που θέλουμε είναι να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου, η ανάγκη για χρήση. Γιατί νομίζω ότι αν ο κόσμος μπορούσε να μετακινηθεί με άλλους τρόπους, με καλές συγκοινωνίες, με δημοτική συγκοινωνία, με ποδήλατο, δεν θα ήταν τόσο εξαρτημένος από το αυτοκίνητο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Αν το έχει, θα το χρησιμοποιούσε πολύ σπάνια. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν.
0: Θα έχει και κέρδος.

0: την ακρίβεια.
1: Οικονομικό, υγεία, τα είπαμε αυτά. Έχει...
0: Ναι. Έτσι.
1: Νιώθεις ωραία, δηλαδή όταν κινείσαι με το ποδήλατο, το νιώθεις αυτό, είσαι πολύ πιο ωραία στη μετακίνηση.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αλλά βέβαια, επειδή είπαμε είναι θέμα ασφάλειας, πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και πρέπει οι πολίτες να δείξουμε όλοι ότι είμαστε υπέρ του να δημιουργηθούν υποδομές.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Το ποδήλατο και να νιώθουμε ασφάλεια και εμείς και τα παιδιά μας, γιατί θα μειωθούν. Νομίζω και τα παιδιά θα μειώσουν τη χρήση.
0: Δεν θα παίρνουν πλέον το πατίνι. Αυτό για μένα είναι δολοφονικό όργανο εάν δεν το χρησιμοποιεί σωστά.
1: Δεν ξέρουν το χρησιμοποιήσω τα παιδιά. Έχουν μια ενέργεια
0: έτσι,
1: μέσα
0: ακριβώς,
1: τους.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει εκπαίδευση. Θα έπρεπε από νωρίς να υπάρχει εκπαίδευση. Και θα έλεγα ότι συγκρίνοντας το πατίνι με το ποδήλατο, το ποδήλατο είναι πιο ασφαλές. Μπορεί να το ελέγξει γιατί νιώσει το σώμα σου.
0: Εσύ το κινείς.
1: Και το ποδήλατο να είναι ένα.
0: Έτσι. Εσύ το κινείς. Και την ταχύτητα.
1: Που σε πάει το πατίνι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όντως είναι πιο δύσκολο το πατίνι μέσα σε μια πόλη τέτοια.
0: Ωραία.
1: Και πολλές φορές θα ήθελα λίγο και να παρακαλέσω και εσάς, δημοσιογράφους. Λέμε, σκοτώθηκε επειδή έχει το πατίνι. Δεν σκοτώθηκε επειδή έχει το πατίνι. Σκοτώθηκε επειδή δεν υπάρχει υπομονή για το πατίνι.
0: Έτσι. Και δεν το ξέρει καλά το πατίνι.
1: Το βάρος, λέει το παιδί στον ασπρόπυργο, κινιόνταν μέσα σε δρόμους που είναι αυτοκίνητα, μεγάλα φορτηγά κτλ. Προφανώς είναι επικίνδυνο αυτό. Είναι
0: σωστό. Να σας παρακαλέσω κύριε Χρυσόγελε να είστε, αν μπορείτε κι εσείς, θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας το άλλο Σάββατο εδώ, να μιλήσουμε για αρκετή ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Για το ποδήλατο.
1: Και να σας πω κιόλας ότι το άλλο Σάββατο, 16 του μήνα, έχουμε μια πολύ ωραία δράση έξω από το 21ο Δημοτικό Σχολείο και καλούμε και όσους ανθρώπους θέλουν. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να διευρυνθεί.
0: Τι ώρα ξεκινάει αυτή η δράση?
1: Είναι από τις 10 μέχρι τις 2.
0: Οπότε μπορείτε να μου έρθετε πρωινό εδώ και να πάτε αμέσως μετά εκεί.
1: Ναι, ναι, θα βρούμε τον τρόπο.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και σπουδαία για το ποδήλατο που και οι δυο μας το αγαπάμε πολύ.
1: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ καλή σας ημέρα κύριε Χρυσόγελε. Καλή σας ημέρα.

0: 1943 Intervetten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117 157 418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Κατακριστικά λέγονται ντρόν. Κατάλαβα. Αλλά τα ντρόν ήθιστε να αναφερόμεστε σε υπτάμενα. Αυτό λοιπόν είναι απλή επιφανία, ένα όχημα επιφανίας. Δεύτερον, ό,τι στοιχεία έχουμε είναι από δημοσιογραφικές πληροφορίες και από τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει το κράτος. Τρίτον, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μπορούσε κατά τη διάρκεια της περισυλλογής και της οδήγησής του στο λιμάνι να γίνει ατύχημα. Μάλιστα. Διότι αυτοί οι οποίοι το εντόπισαν δεν γνώριζαν την επικινδυνότητά του. Οι λιμενικοί που πήγαν και το ρημουλκίσαν, και αυτοί οι άνθρωποι όταν το πρωτοπαραλάβαν δεν ξέραν τι είχε μέσα και μπορούσαν να πάσα στιγμή ή να πυροδοτηθεί
9: και να γίνει δυστύχημα με νεκρούς ή τραυματίες,
8: άστοχη κίνηση αυτών που το περισυνέλεσαν και το ρημούλκησαν.
9: Να βαρχέ μου, αυτό εκρήγνεται, δηλαδή σκάει μόλις έρθει σε πρόσκληση με κάποιο άλλο αντικείμενο ή μπορεί και χωρίς αυτό?
8: Μπορεί και χωρίς αυτό. Α. Δηλαδή αυτό έχει μπροστά κάτι επικρουστήρες, να το πούμε έτσι, που όταν ακουμπήσουν σε ένα πλοίο, γιατί αυτά είναι εναντίον πλοίων, όταν ακουμπήσουν οι επικρουστήρες σε ένα πλοίο, είναι σαν δινάρκη ένα πράγμα,
9: ναι,
8: τότε πυροδοτείται η εκρηκτική ύλη, η οποία σημειωτών είναι 300 κιλά από ό,τι λένε, που είναι ένα τεράστιο μέγεθος, μπορεί να βυθίσει εύκολα και ένα αντιτορπιλικό.
9: Τι
8: και
9: λέτε τώρα?
8: Δηλαδή στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας έχει γίνει.
9: Ναι. Τώρα ψάχνουν να βρουν τα τεχνικά, λέει, χαρακτηριστικά του οχήματος αυτό. Είδατε ότι έγινε καλός μαθητής. Το λέω όχημα πια. Ναι. Ναυαρχέ μου. Λοιπόν, από πού είναι, από ποια χώρα ή από ποια εταιρεία κατασκευάστηκε? Το θέμα είναι, ναι, το δικό μου ερώτημα είναι και το θέτω για να ολοκληρώνετε, ναι, εσείς τις σκέψεις.
8: Ακόμη δεν έχω τελειώσει. Το έχει αναλάβει η ΚΥΠ, το έχουν αναλάβει το ΓΕΘΑ. Από ό,τι φαίνεται, με μεγάλο ποσοστό επιβεβαίωσης, πρόκειται περί του ουκρανικού Μαγκούρα.
9: Μάλιστα.
8: Όταν λέμε ουκρανικό, εννοούμε ουκρανικής κατασκευής.
9: Ναι.
8: Τώρα ποιος το χρησιμοποιεί...
9: Πώς βρέθηκε εδώ, έχει σημασία.
8: Εδώ τώρα είναι το... Και όχι μόνο πώς βρέθηκε.
9: Πώς ήρθε.
8: Αυτό βρέθηκε σε μια σπηλιά μέσα και βρέθηκε με τη μηχανή του...
9: Να δουλεύει.
8: Να δουλεύει σε χαμηλές στροφές. Αυτό τι σημαίνει? Ή πήγε κατά λάθος...
9: Ή ήταν έτοιμο να εξορμήσει.
8: Ναι, που είναι πολύ απίθανο τώρα σε όλο το Ιόνιο κατά λάθος να μπήκε σε μία σπηλιά. Είναι πολύ απίθανο. Ή το δεύτερο, κάποιος θα άφησε σκόπιμα εκεί ώστε να το χρησιμοποιήσει αργότερα, και αυτό εξηγεί και γιατί δούλευε η μηχανή του. Είχαν βάλει τη μηχανή να δουλεύει σε χαμηλές στροφές για να μην βγει από τη σπηλιά. Δεν το είχαν καρφώσει σε ένα βράχο, να πούμε έτσι, με κίνηση μηχανής προς το βράχο, ώστε
9: να μην μπορεί να κάνει πίσω, ναι, ναι,
8: να το παρασύρουν έξω από τη σπηλιά. Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι να το έβαλε κάποιο σκόπιμα για να το χρησιμοποιήσει αργότερα. Όχι όμως πολύ αργότερα, διότι η μπαταρία του με τη μεγίστη ταχύτητα κρατάει 10 ώρες. Με τη χαμηλή ταχύτητα μπορεί να κρατήσει 20 ώρες. Δεν υπήρχε δυνατότητα.
9: Άρα μέσα στις επόμενες ώρες θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί. Αυτό μου λέτε.
8: Όχι, ετοιμαζόταν να χρησιμοποιηθεί. Μάλιστα. Η εκτίμησή μου.
9: Ναι, ναι.
8: Γι' αυτό και είχε χαμηλή ταχύτητα η μπαταρία. Η μπαταρία όμως κρατάει το πολύ 20 ώρες. Άρα, εάν παρέμενε σε αυτή την κατάσταση 20 ώρες, το 20 ώρες είναι εκτίμηση, τότε δεν θα μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί.
9: Μάλιστα.
8: Άρα, εάν μπήκε σκόπιμα, θα μπήκε για να χρησιμοποιηθεί αργότερα, ίσως το βράδυ, ίσως με κάποιες άλλες συνθήκες, ίσως εάν πέρναγε ο στόχος πιο κοντά από ό,τι ήτανε. Επομένως, πιστεύω ότι είχε μπει εκεί για να χρησιμοποιηθεί πολύ σύντομα.
9: Ναι. Τώρα, ένα ερώτημα που το λέει όλος ο κόσμος και σε εσάς θα το έχουν ρωτήσει πολύ. Πώς βρέθηκε εκεί, το είπαμε. Πώς μεταφέρθηκε εκεί. Ήρθε μόνο του ή κάποιο καράβι το ακούμπησε, το άφησε και κάποιοι άλλοι το έβαλαν προς, προς τη σπηλιά.
8: Μόνο του εξαρτάται από πού προήλθε.
9: Σωστό.
8: Αν υποθέσουμε, υπόθεση κάνουμε τώρα, ότι είναι από την Ουκρανία, ουκρανικό, από την Ουκρανία δεν μπορεί να έρθει.
9: Ναι, βέβαια.
8: Άρα αυτό τι γίνεται, φορτώνεται σε ένα πλοίο εμπορικό, γιατί και οι Ουκρανοί δεν έχουν πολεμικά εκεί, σε ένα εμπορικό πλοίο, και κάποια στιγμή ρίχνεται στο νερό και καθοδηγείται ή από το εμπορικό πλοίο ή από έναν χειριστή που βρίσκεται στην τζίρα. Η μεταφορά του είναι πολύ εύκολη, δεν έχει μεγάλο πρόβλημα.
9: Κατάλαβα, ναι.
8: Ή μπορεί να μεταφερθεί και διαξηράς μέσα σε ένα κοντέινερ, ας πούμε. Δεν είναι ένα τεράστιο σκάφος.
9: Ναι, ναι, κατάλαβα.
8: Είναι 4 μέτρα κάπου εκεί. Μπορεί κάτι.
9: 4,5 κάπως έτσι το λένε.
8: Ναι.
9: Να ρωτήσω κάτι.
8: Μάλιστα.
9: Λένε ότι βρέθηκαν σημειώσεις και ότι η κάμερα είναι υψηλής ευκρίνειας και θα δούμε τι ακριβώς έχει καταγράψει.
8: Ναι.
9: Τι λέτε.
8: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό το σκάφος είναι φτιαγμένο για αποστολή αυτοκτονίας, είναι καμικάζι επιφανίας, όπως είναι τα καμικάζι τα αεροκύματα. Αυτό είναι καμικάζι στη θάλασσα. Δηλαδή κατευθύνεται από το χειριστή του σε μία απόσταση από το στόχο. Όταν οι κάμερες πιάσουν το στόχο, τότε αυτοκατευθύνεται, με εντολή του χειριστή βέβαια, αυτοκατευθύνεται και με τη βοήθεια των καμερών πάει και προσκρούει στο στόχο.
9: Ναι.
8: Και από εκεί και πέρα ο στόχος μάλλον θα δει το βυθό της θάλασσας.
9: Κατάλαβα τι λέτε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Τώρα θα βγουν πολλά πολλά. Πώς εντοπίστηκε εκεί, πώς το βαρελάκι, ένα βαρελάκι που γεμάτο με 100 κιλά και παραπάνω εκρηκτικών ειδών, υλών κτλ. Αυτά τα ντοκουμέντα, τα στοιχεία που έβγαλαν από το, όπως το είπατε, μη αυτόνομο όχημα επιφανείας, το θυμάμαι καλά. Πού πάνε αυτά?
8: Όχι μη αυτόνομο, αυτόνομο.
9: Αυτόνομο, ναι.
8: Ναι.
9: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, πείτε μου, πού πάνε όλα αυτά?
8: Κοιτάξτε, θα αναλυθούν βέβαια από την ΚΙΠ και όπως είπα και από το ΓΕΘΑ, θα αναλυθεί το GPS σου, τι δρομολόγιο έκανε, και σίγουρα θα βγουν συμπεράσματα τεκμηριωμένα. Τώρα από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο ίσως περιπλέξει την κατάσταση είναι ότι εάν υποθετικά εάν αυτό απέπλε από τη Λευκάδα και πήγαινε και χτύπαγε ένα πλοίο.
9: Σωστό, ρώσικο.
8: Είτε αυτό ήταν ρώσικο, ναι, ήταν ναι, ένα διερχόμενο ή οτιδήποτε, θα έμπλεκε άσχημα η Ελλάδα, διότι θα είχε φύγει από το έδαφος της. Επομένως, μπορεί να ήταν και προβοκάτσια.
9: Α, έτω, γι' αυτό μίλησε για προβοκάτσια.
8: Είναι πολύ λίγες πιθανότητες να ήταν προβοκάτσια για να εκτεθεί η Ελλάδα. Αλλά παίζει και αυτό το σενάριο. Και ήθελα να σας πω ότι τα διεθνή μέσα έχουν ασχοληθεί πολύ με αυτό το γεγονός. Και ειδικά τα αλβανικά που κάνουν κάτι σενάρια εξωπραγματικά. Αλλά γενικά παγκόσμια και ειδικά στην Ευρώπη τα διεθνή μέσα έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το...
9: Οι Αλβανοί τι λένε δηλαδή, ναύαρχέ μου?
8: Δεν σας άκουσα.
9: Οι Αλβανοί τι λένε για αυτό το θέμα?
8: Οι Αλβανοί λένε ότι το συνδέουν με το πλοίο το οποίο βυθίστηκε στην Άγκρο τις προάλλες.
9: Ναι.
8: Και λένε ότι το πλοίο αυτό μετέφερε, έφυγε από την Αλβανία και μετέφερε πυρομαχικά στην Ουκρανία και το συνδέουν με αυτό, ότι από εκεί έφυγε αυτό το ντρόν. Εντάξει, είναι ένα σενάριο πολύ τραβηγμένο. Και καταρχήν το πλοίο αυτό δεν έφυγε από την Αλβανία, έφυγε από την Κροατία. Και ψάχνουν τώρα και το λιμενικό να δούνε τι είχε μέσα στα μπάρια του. Διότι ενώ είπε ότι είχε μαγειρική σόδα, ψάχνουν να βρούνε τι πραγματικά είχε. Ίσως να είχε και άλλα ντρόνς, ίσως να είχε οπλισμό. Δεν ξέρουν. Πάντως οι Αλβανοί μόνο τα συνδέουν αυτά τα δύο, κανείς άλλος. Το ελληνικό λιμενικό την έχει αποκλείσει, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουν, αυτή τη θεωρία.
9: Είπατε προηγουμένως και το είπα και εγώ και σας ρώτησα για προβοκάτσια. Πώς νομίζετε ότι αυτό το παιχνίδι έχει παιχτεί? Κατά
8: δεν
9: την απόψη.
8: Λέω,
9: είπα το εξής. Λέω το εξής. Μίλησατε κι εσείς και το είπα και εγώ περί προβοκάτσιας. Πώς νομίζετε, ή μάλλον από πού νομίζετε ότι προέρχεται μια τέτοια προβοκάτσια?
8: Κοιτάξτε, για να βρεις από πού προέρχεται η προβοκάτσια, σκέφτεσαι ποιος θα ωφελήσει.
9: Σωστό.
8: Έτσι δεν είναι, διότι ένας ο οποίος δεν θα έχει κανένα όφελος, γιατί να την κάνει.
9: Γιατί δεν την κάνει και δεν την κάνει κιόλας.
8: Ακριβώς. Άρα από εκεί και πέρα, το ποιος θα ωφελήσει, εάν είναι προβοκάτσια, μπορεί εύκολα κάποιος να βγάλει το συμπέρασμα, έτσι δεν είναι?
9: Σωστό, σωστό, σωστό.
8: Αλλά λέμε το σενάριο της προβοκάτσιας είναι το πιο απομακρυσμένο.
9: Ναι, επειδή όμως τα γεγονότα τρέχουν, θα σας παρακαλέσω να σας έχω και αύριο να δούμε τα νεότερα.
8: Βεβαίως.
9: Να πάμε τώρα, ναυαρχέ μου, στο πόλεμο που εξελίσσεται, που συνεχίζεται, που έχει τελειώσει, που έχουμε ειρήνη, που θέλουν και οι δύο να είναι νικητές. Μιλώ για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
8: Ναι. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι και οι δύο θέλουν να είναι νικητές. Απλώς και οι δύο θέλουν εσωτερικά να δείξουν ότι είναι νικητές. Ας πούμε, το Ιράν με κανένα τρόπο δεν μπορεί να είναι νικητής. Έτσι, αυτό δεν το συζητάμε.
9: Σωστό.
8: Η Αμερική μπορεί να είναι νικητής, αλλά να είναι νικητής στα χαρτιά. Διότι ούτε και η Αμερική μπορεί να είναι νικητής, διότι ξεκίνησε ένα πόλεμο για άλλο λόγο, αλλιώς εξελίχθηκε, αλλιώς...
9: Και αλλού το πάει, και αλλού το πάει τώρα πια.
8: Και αλλού το πάει, και όχι μόνο αυτό, ξεκίνησε ένα πόλεμο μαζί με το Ισραήλ, που υποτίθεται ότι ήταν ένας πόλεμος που αφορούσε άμεσα την Αμερική και το Ισραήλ, και έχει εξελιχθεί σε... όλη την Ιφίλιο. Κανείς δεν περίμενε ότι με αυτό τον πόλεμο που ξεκινήσανε, και αυτοί ακόμη το ξεκινήσανε δεν το περιμένανε ότι θα φτάνανε εκεί. Και τώρα έχουν φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Οι μεν Αμερικανοί προσπαθούν να επιβάλλουν στο Ιράν όρους που πολύ δυσβάσταχτους, που το Ιράν δεν πρόκειται να τους δεχτεί, δεν μπορεί να τους δεχτεί. Και την άλλη μεριά το Ιράν απειλεί ότι κοιτάτε, δείτε, εγώ είμαι ισχυρός ακόμη, θα σας χτυπήσω, θα σας κάνω, θα σας δείξω. Το ευχάριστο είναι ότι, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, γίνονται, συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις.
9: Αυτό είναι
8: περιμένουμε την απάντηση των Ιρανών στα 14 τελευταία σημεία που δώσανε οι Αμερικανοί. Κάτι επεισόδια που γίνανε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, οι Αμερικανοί τα υποβάθμισαν και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι εντάξει, αυτά δεν επηρεάζουν την εκεχηρία. Τα περιθώρια στενεύουν πάντως, διότι και η παγκόσμια οικονομία πλήττεται βάναυσα και επίσης κανείς δεν ξέρει πόσο η υπομονή του πρόεδρου Τραμπ, που είναι ανυπόμονος για τα πάντα, θα διαρκέσει. Και από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει δεύτερο κύμα βομβαρδισμού, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει.
9: Είναι εξέλιξη, σωστό.
8: Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
9: Ναι. Υπάρχει όμως και το εξής, όχι ενδεχόμενο, το εξής γεγονός. Έχουμε επίθεση πλέον, με όλη τη σημασία της λέξης, του Ισραήλ στο Λίβανο. Εδώ.
8: Ναι. Να σας πω κάτι. Και κυρία να γίνει Αμερική με Ιράν, και είναι σίγουρο ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει στο Λίβανο. Γιατί ο Λίβανος είναι άλλη περίπτωση. Ο Λίβανος δεν είναι στην συμφωνία μεταξύ Ιράν και Αμερικής άμεσα. Και επίσης η συμφωνία που θα γίνει μεταξύ Αμερικής και Ιράν σίγουρα δεν περιλαμβάνει επίσημα το Ισραήλ. Δεν το περιλαμβάνει, διότι είναι μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Αυτό αφήνει ένα παράθυρο, και γι' αυτό το λόγο είναι και επιφυλακτικοί οι Ιρανοί θέλουν δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, εντάξει, θα κάνουμε μια συμφωνία, και αν εσείς μεθαύριο ξυπνήσετε και αρχίσετε και μας βομβαρδίζετε πάλι, τι θα γίνει. Ναι. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, από την αρχή του πολέμου, ακόμη και τώρα, αλλά και στο μέλλον, θα είναι ήμι ανεξάρτητο. Δηλαδή θα κινείται, θα ρωτάει τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά θα κινείται και αυτόνομα. Με το Λίβανο δεν πρόκειται να τελειώσει, γιατί βλέπετε, ενώ υποτίθεται ότι υπάρχει και κυρία, ενώ υποτίθεται μιλάνε Ισραήλ και Λίβανος, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, οι άγριοι βομβαρδισμοί, και από την άλλη μεριά και η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να σταματήσει, διότι το Ισραήλ έχει θέσει ως όρο να την εξαλείψει, όπως έκανε και με τη Χαμάς, και πλέον για τη Χεζμπολάχ είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
9: Σωστό.
8: Εάν παραδώσει τα όπλα, θα τελειώσουν όλοι τους, και δεν έχει άλλη εναλλακτική παρά, αντί να παραδώσει τα όπλα να τα παραδώσει στη μάχη, έχοντας δημιουργήσει και μεγάλα προβλήματα στους καταστούς αιώνιους εχθρούς, τους Ισραηλούς. Εκεί δεν θα τελειώσει γρήγορα, και πάντα θα είναι μία σπίθα που μπορεί να φέρει ξανά ανάφλεξη στην όλη περιοχή.
9: Ναι. Τώρα, ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω, και βεβαίως, όπως είπαμε, για αύριο που
8: νεότερα.
9: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε, δεν ξέρω σε ποιο χρόνο, στον πέμπτο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ή μάλλον με την επέμβαση της Ουκρανίας, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος, ναυαρχέ μου, εξελίσσεται, δεν σταματάει. Έχουμε ανταρτό πόλεμο πλέον?
8: Όχι. Δεν έχουμε ανταρτό πόλεμο. Απλώς, επειδή όλοι τώρα η ανθρωπότητα και οι Αμερικανοί και όλοι ασχολούνται με το Ιράν, οι Ρώσοι έχουν ρίξει το επίπεδο των χερσαίων επιχειρήσεων σε πιο βραδίες αλλά πιο αποτελεσματικές. Αντί να έχουν εκτεταμένες δυνάμεις που να προσπαθούν να προσαρτήσουν εκτεταμένες εκτάσεις, έχουν δυνάμεις συμπαγής οι οποίες προσπαθούν να προσαρτήσουν μικρά κομμάτια για να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη έκταση. Εκεί υπάρχει ο πόλεμος, εκεί υπάρχει μια κάποια αυτοσυγκράτηση, θα έλεγα, γιατί δεν βομβαρδίζονται ευρέως κατοικημένες περιοχές, βομβαρδίζονται στρατιωτικοί στόχοι και μετά και εγκαταστάσεις ενέργειας. Εκεί λοιπόν τώρα με παρέμβαση του Πρόεδρου Τραμπ θα γίνει η τριήμερη ανακοχή 8, 9, 10 Μαΐου για να εορτάσει η Ρωσία την επέτειο.
9: Αυτές τις μέρες δηλαδή, από χτες μέχρι την Κυριακή, αυτό μου λέτε.
8: Ναι, ήταν δύο μέρες, είχε προτείνει ο πρόεδρος Πούτιν δύο μέρες και επενέβη ο πρόεδρος Τραμπ και συμφώνησαν και οι δύο να γίνει τρεις μέρες. Και αυτό γιατί, επειδή θα γίνει η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, υπήρχε ο φόβος μην τυχόν κάποιος, είτε Ουκρανοί είτε άλλοι προβοκάτορες ή δεν ξέρουμε ποιοι, χτυπάγανε την ηγεσία της Ρωσίας που θα είναι στην παρέλαση ή και τα στρατεύματα ακόμη. Αυτό λοιπόν με την εκεχηρία που είναι ένα καλό σημάδι, δείχνει ότι εκτονώνεται η κατάσταση έστω και για λίγες μέρες. Το θέμα είναι ότι με την Ουκρανία, εάν η Ευρώπη δεν σταματήσει να τροφοδοτεί την Ουκρανία με όπλα, ο πόλεμος δεν πρόκειται να σταματήσει και ούτε και η Ρωσία πρόκειται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κατά την άποψή μου, ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος είναι η Ευρώπη να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών με τη Ρωσία, να τα βρει η Ευρώπη με τη Ρωσία, διότι η Ρωσία, όπως και να το κάνουμε, ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον κατοικήσιμων περιοχών της Ρωσίας ανήκει στην Ευρώπη και είχαν ξεκινήσει στο παρελθόν συνομιλίες σύνδεσης της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όλα τώρα καταστράφηκαν με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ευρώπη έδωσε 90 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, οι λαοί της πεινάνε κυριολεκτικά, οι λαοί της κρυώνουν διότι δεν έχουν φυσπάριο και πετρέλαιο και δώσανε 90 δισεκατομμύρια δανεικά και αγύριστα στην Ουκρανία, που αυτό συν τα όπλα, τα τελευταίου τύπου όπλα που δίνουν, που αυτά ανατροφοδοτεί τον πόλεμο.
9: Σωστό, σωστό. Ναυαρχέ μου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Μέσα σε βεβαίως αύριο την ίδια ώρα 8. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέρβενα. Καλή σας μέρα, Ναυαρχέ. Γεια σας.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Τα Ραδιο News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας. Τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Φίλες και φίλοι, η χαρά μου είναι μεγάλη, γιατί ύστερα από αρκετό χρονικό διάστημα επικοινωνώ και πάλι μαζί της, και όταν μιλάμε βγάζουμε και πολλές ειδήσεις άλλωστε, με τη γνωστή Αθηναία δικηγόρο, αλλά και όχι μόνο στην Αθήνα, είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, την κυρία Όλια Νικολοπούλου, την οποία έχω καλέσει σήμερα εδώ. Είναι στην γραμμή μας τηλεφωνική, θα τα καταφέρει κάποια στιγμή να έρθει εδώ να μιλήσουμε τέτα τέτ. Face to face το λένε ή πρόσωπο με πρόσωπο? Καλή σας ημέρα, κυρία Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κατά τα λεγόμενα του Πατριάρχη, πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Έτσι.
1: Και πρέπει να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα που είναι πάρα πολύ πλούσια και σπουδαία.
0: Σας είδα προημερών, πότε προχθές ήταν, δεν κάνω λάθος, εκεί στην πρώτη σειρά με τον Πατριάρχη μας, ο οποίος μίλησε, νομίζω ότι έκανε εντύπωση αυτά που είπε ο Πατριάρχης. Έκαναν εντύπωση.
1: Έκαναν εντύπωση αυτά που είπε ο Παναγιώτατος και ήταν, πρέπει να σου πω, ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να τον υποδεχτούμε στην ΕΡΤ. Είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, έδειξε πόσο πολύ ενημερωμένος είναι πάντα και πόσο ασχολείται με την ενότητα.
0: Να πω κάτι, Όλια μου επιτρέψε παρακαλώ. Από την εποχή τη δική μου που ο Πατριάρχης ήταν εκεί, άκουγε πάντοτε ραδιόφωνο και ιδιαίτερα το πρόγραμμα προς το εξωτερικό από όπου και μίλησε.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάς ότι εγγενιάστηκε το ΕΡΤ Κόσμος προχθές με τον Πατριάρχη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι μια πολύ συμβολική κίνηση και μάλιστα ο Πατριάρχης είπε ότι χάρηκε ιδιαίτερα την ονομασία Κόσμος και όχι World, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε, ξέρεις, στην αγγλοσαξονική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το Κόσμος που είναι αμιγώς ελληνικό. Και μας εξήγησε πόσο πολύ αγαπάει το ραδιόφωνο. Γι' αυτό και
0: αυτό το ξέρω πολύ καλά, γιατί για μένα με άκουγε διαρκώς.
1: Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, η εκτίμησή μας για τον Πατριάρχη παραμένει και η αγάπη μας. Βαθιά αγάπη, διότι δείχνει πραγματικά ένας άνθρωπος που πέρα από όλα τα άλλα τα καθηκοντά του έχει, δείχνει ιδιαίτερη έτσι, αγάπη για τον πολιτισμό, για το διάλογο.
0: Σωστά, και πάντα έχει κάτι να πει για προσωπικά.
1: Όλια
0: μου, κάτι πάντα έχει να πει και για τον καθένα χωριστά έχει υπόψη.
1: Και για τον καθένα χωριστά.
0: Τα ξέρει όλα, πόσο γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το ξέρω πραγματικά. Είναι ενημερωμένος, πολύ ενημερωμένος, βαθιά ενημερωμένος. Να είναι καλά και να και εμείς έτσι οι χριστιανοί ορθόδοξοι και να ξέρουμε όλοι.
0: Άλλωστε, γι' αυτό και θεωρείται ο Πατριάρχης του γένους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι.
0: Τώρα.
1: Μεγάλη τιμή λοιπόν και χαρά έτσι, με τον Παναγιώτατο που βρεθήκαμε και το χάρηκα και εγώ πολύ. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση της ΕΡΤ. Συγχαρητήρια στην ΕΡΤ και την διοργάνωση.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας. Εγώ λέω μπράβο σας σε όλους. Και στον πρόεδρο, τον Γιάννη, τον φίλο μου και στον διευθύνοντα του φίλο.
1: Και στον διευθύνοντα, τον Κώστα, τον Παπαβασιλείου. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο σας. Για όλους σας μπράβο, Όλια μου.
1: Έτσι.
0: Άλλωστε και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μέσα τη συμμετοχή.
1: Έχει μερίδιο ευθύνης, πολύ σημαντικό. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: και
0: για να πάμε τώρα.
1: Και στα δύσκολα. Έτσι.
0: Για να πάμε τώρα στα άλλα δύσκολα.
1: Βεβαίως.
0: Τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια που δεν φεύγουν, ούτε έφυγαν, ούτε θα φύγουν, ούτε θα εξαφανιστούν από τη ζωή μας.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίταξε, έγιναν κάποιες αλλαγές πάλι στα πλαίσια των παροχών, ξέρεις, που προσφάτως ανακοινώθηκαν και από τα αρμόδια Υπουργεία. Υπήρξαν κάποιες τοποποιήσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Να σου θυμίσω, έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ για τον νόμο 4738 του 20. Οι οποίοι, όπως ξέρεις, οι τροποποιήσεις αυτές τέλος πάντων στοχεύουν σε μια διεύρυνση των δικαιούχων. Πάντα τι σου έλεγα από την αρχή που ξεκίνησε ο μηχανισμός αυτός, ότι δυστυχώς δεν διευρύνονται τα όρια.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν
0: αυτό
1: έχουν διευρυνθεί.
0: Α, μπράβο, εκεί θα πήγαινα. Αυτό έχει αλλάξει πάντως, έτσι δεν είναι?
1: Έχει αλλάξει, έχουν διευρυνθεί. Θα σου πω τι δεν έχει αλλάξει και παραμένει έτσι αυτό με ένα ερωτηματικό. Δηλαδή τώρα το ελάχιστο όριο της οφειλής αρκεί να είναι και 5.000, δηλαδή από 10 μειώνεται στα 5. Οπότε αυτομάτως καταλαβαίνεις ότι κάποιος που έχει 5.000 στην εφορία είναι πολύ πιο εύκολο να μπει να τα ρυθμίσει μέσω του εξοδικαστικού σε πολλές δόσεις, γιατί μπορεί να φτάσει και τις 240.
0: Ναι.
1: Όχι βέβαια να πέσει κάτω από 50, από τα 5.000 καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να πέσει κάτω από 50 η δόση, αλλά για όνομα δηλαδή ένα 50 ο καθένας μπορεί να το βρει προκειμένου να τακτοποιήσει την οφειλή του έτσι προς το δημόσιο ή προς τους πιστωτές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Επίσης ενισχύονται τα κριτήρια για την συνένεση των χρηματοδοτικών φορέων, κάνοντας τη ρύθμιση πιο άμεση. Εδώ πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει. Πάντα το πρόβλημά μας, και το έχουμε εξηγήσει σε σένα πολλές φορές, ήταν το εξής, ότι εξαρτάται από τους πιστωτές, από τους χρηματοδοτικούς φορείς εν προκειμένου, γιατί πια έχουμε να κάνουμε με τις εταιρείες αυτές και όχι με τις τράπεζες αμοιβώς, είναι η άμεση συνένεσή τους. Καθυστερούσε λοιπόν η συνένεσή τους πάρα πολύ, τραβούσε χρονικά η απόφαση για τον εξοδικαστικό ή έρχονταν αποφάσεις οι οποίες ήταν τέτοιες που δεν μπορούσε να τις υποστηρίξει ο φιλέτης. Συνεπώς δεν υπήρχε η συνένεση ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη και βεβαίως δεν γινόταν η ρύθμιση. Αυτό συνέβαινε γιατί η συνένεση είναι αμοιβώς στα χέρια των χρηματοδοτικών φορέων. Βεβαίως και του οφειλέτη, ο οποίος πρέπει να πει ναι στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, αλλά να πει ναι σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που μπορεί να στηρίξει.
0: Σωστά.
1: Αν δεν μπορεί να το στηρίξει, τι ναι να πει ο άνθρωπος. Εδώ λοιπόν τώρα ενισχύονται και τα κριτήρια αυτά και θεωρώ ότι αυτές οι μικρές αλλαγές θα δώσουν το ερέθισμα να μπουν περισσότεροι οφειλέτες πια στον εξοδικαστικό και οι χρηματοδοτικοί φορεί θα οι προτάσεις τους θα είναι πιο βιώσιμες για να μπορεί περισσότερος κόσμος να ρυθμίσει. Να σου πω βέβαια ότι οι ρυθμίσεις είναι πάνω από 2.000 μέσα στο μήνα Απρίλιο, έτσι, με βάση τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία.
0: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός,
1: Είναι μεγάλος αριθμός, ναι, είναι μεγάλος αριθμός. Κοίταξε, ο κόσμος θέλει να ρυθμίσει, Γιώργο μου, αλλά δεδομένη της ακρίβειας, πάλι, όλων αυτών που συμβαίνουν έξω, που δεν είναι αμοιβώς ελληνικά θέματα, είναι παγκόσμια, αλλά επηρεάζουν και την οικονομία της χώρας μας. Πολύ, έτσι, κυρίως το ενεργειακό κόστος, αυτή τη στιγμή είναι υψηλό. Αυξήθηκε και ο πληθωρισμός, όχι γιατί βεβαίως οφείλεται σε ελληνικές ενέργειες, αλλά αμοιβώς ευρωπαϊκές και παγκόσμιες, λόγω του πολέμου και της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι δεν είναι εύκολο και για τον κόσμο αυτή τη στιγμή για οποιαδήποτε ρύθμιση. Όμως, με τις νέες τροποποιήσεις πάλι, γιατί αυτό το νομοθέτημα ξεκίνησε το 20. Από το 20 μέχρι σήμερα έχει αρκετές σημαντικές βελτιώσεις. Έτσι, έχει υπαχθεί πολλούς κόσμος. Κυρίως έχει ρυθμίσει τα χρέη του προς το δημόσιο. Αυτά ρυθμίζονται πάντα, πρέπει να σου πω. Γι' αυτό και προτρέπω τον κόσμο, εάν έχει χρέη προς το δημόσιο, να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οι χρηματοδοτικοί φορείς είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα και δεν σημαίνει ότι πάντα θα δώσουν λύσεις οι οποίες θα είναι βιώσιμες, αυτό που σου είπα.
0: Σωστά.
1: Τώρα, να σου πω ότι έχουμε και ρυθμίσεις προς δήμους. Οφειλέθηκαν από 10.000, έτσι, βεβαίως. Ρυθμίζονται προς
0: δήμους. Αυτό είναι καλό για τους δήμους.
1: Και, ακριβώς. Και αυτό, οι 72 δόσεις που ακούσαμε, οι οποίες όμως αφορούν παλαιότερα χρέη, δηλαδή χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το 2023, όχι τα πιο σύγχρονα. Μέχρι τότε όμως μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση για τις 72 δόσεις. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει να τρέχει, αλλά θα αρχίσει μέσα στο 26, πολύ σύντομα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα χρέη.
0: Ναι, έτσι, τώρα να ρωτήσω κάτι.
1: Τα καινούργια που έχουμε.
0: Σωστά. Να ρωτήσω κάτι αυτή τη στιγμή, όλα μου. Mm-hmm. Δεν ξέρω, με τα φανς τι γίνεται. Έχουν σταματήσει οι όποιες εκείνες εποχές.
1: Όχι, δεν έχουν σταματήσει. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Με τα φανς υπάρχουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν περιορίσει πλέον τις οχλήσεις τους. Και είναι γεγονός ότι οι οχλήσεις τους δεν είναι πια ακατάλληλες ώρες και τόσο πιεστικές όσο ήταν πριν. Παραμένουν όμως. Κακά τα ψέματα τώρα, παραμένουν στον περισσότερο κόσμο και πληστηριασμοί γίνονται, Γιώργο μου, έτσι, κανονικότατα. Απλώς έχει πλέον ο φιλέτης όπλα για να τους αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
1: Έχει περισσότερα όπλα αυτές μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αν κανείς δεν ασχολείται και με κάποιο τρόπο να βρει μια λύση, να ενδεχομένως να πουλήσει κάτι άλλο για να μπορέσει να γλιτώσει το σπίτι του. Είναι δύσκολα αυτά που λέμε, όμως κάποιες φορές χρειάζεται να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Και εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό. Μέχρι εκεί πρέπει να πάμε, γιατί είμαστε όχι αναποφάσιστοι, είμαστε της τελευταίας στιγμής.
1: Αυτό όπως το είπες. Είμαστε της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή λες σε κάποιον, έχει τρία ακίνητα, πούλησε τα δύο για να σώσεις το ένα που είναι η κατοικία σου κλπ. Δεν προβαίνει η κίνηση. Βέβαια δεν είναι και εύκολη, δεν είναι και απολύτως εύκολη στην ενόηση. Αν και τώρα πρέπει να σου πω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή τώρα και με τους χρηματοδοτικούς φορείς, που πίσω από αυτούς είναι τα funds, όταν λέω χρηματοδοτικούς φορείς, εννοώ τις εταιρείες αυτές, οι οποίες διαχειρίζονται τα χρέη των funds εδώ, στη χώρα μας. Λοιπόν, οι εταιρείες αυτές πλέον τις βρίσκεις πιο εύκολα, κλείνεις ραντεβού πιο εύκολα, κατεβάζεις μέσω της πλατφόρμας του εξοδικαστικού τα χρέη, μπορείς να μπει στο Gov να κατεβάσεις και τα χρέη, τα προσωπικά σου ενδεχομένως, αν κάποιος θέλει να πουλήσει κάτι και θέλει να έχει μια συνολική εικόνα δική του, μπορεί μέσω Gov να το κάνει, να το πράξει, να κατεβάσει μια βεβαίωση τέτοια και να την προσκομίσει στον δικηγόρο ή στον συμβολογράφο του αγοραστή όταν πουλάει. Υπάρχουν κάποια όπλα, δηλαδή κάποια εργαλεία, όχι όπλα, εργαλεία,
2: ναι, σωστά.
1: Καλύτερα, κάποια εργαλεία που ίσως έτσι διευκολύνουν λίγο την κατάσταση και κυρίως τη συνεννόηση μεταξύ των χρηματοδοτικών φορέων και των φαντ, που πραγματικά μέχρι πρότινος ήταν αδύνατη, έως και αδύνατη μπορώ να σου πω.
2: Άρα σήμερα είμαστε σε καλύτερη μοίρα όλοι μου.
1: Έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Ναι, έχει βελτιωθεί
2: είμαστε
1: αρκετά,
2: καλύτερο.
1: Θα έλεγα.
2: Μάλιστα,
1: έχει βελτιωθεί αρκετά. Και με τις τροποποιήσεις και ακόμα χρειάζεται μια μεγαλύτερη πίεση. Κοίταξε τώρα πια μπαίνουν και ευάλωτοι στον εξοδικαστικό. Ναι. Δηλαδή και κανένα εισόδημα να μην έχεις και άνεργος να είσαι, οφείλουν οι χρηματοδοτικοί φορείς να εξετάσουν το τι είσαι ευάλωτος. Πώς να σου πω, δηλαδή υπάρχουν κάποια εργαλεία πλέον που είναι χρήσιμα για τους οφειλέτες και πρέπει να τα γνωρίζουν για να τα χρησιμοποιούν.
2: Μάμα δεν έρθει το δικηγόρο τον ειδικό όπως εσύ όλοι, Νικολοπούλου.
1: Ακριβώς,
2: εγώ πού να τα γνωρίζω, πρέπει να έρθω να μου τα πεις. Έτσι θα κινηθούμε, έτσι θα κάνουμε.
1: Γενικότερα πρέπει να κινητοποιηθώ. Σου είπα, δεν είναι εύκολο. Γιατί η συνένεση απαιτείται από τους φορείς και επίσης απαιτείται το σχέδιο αναδιάρθρωσης να το δώσουν εκείνοι. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει ένας τρόπος. Ας το δοκιμάσουμε και αυτό.
2: Σωστά. Όλια μου, εγώ να σε ευχαριστήσω. Μέσα 15 λεπτά είπες τα πάντα. Πότε θα μου έρθεις εδώ?
1: Θα σου έρθω. Τώρα που καλοκαιριάζει θα σου έρθω. Ξέρεις, είναι πάρα πολλές οι δραστηριότητες. Μένει ένα Σάββατο να μπορέσουμε να κάνουμε τα τρία.
2: Οπότε ένα Σάββατο θα σου έρθω.
1: Να σε καλά, να σε
2: φιλιά
1: καλά
2: πολλά.
1: Για μένα είναι.
2: Ευχαριστώ πολύ όλια μου, κυρία Νικολοπούλου. Να περάσετε ωραία.
1: Καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα επίσης όλια μου, κυρία Νικολοπούλου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νικολοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: και μετά την Όλια Νικολοπούλου για τον εξωδικαστικό αγώνα που μας μίλησε για τα κόκκινα δάνεια, για τους φανς ή για τα φανς. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, ο Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή θα τον έχουμε εδώ. Είναι ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου των Οικονομικών, ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος, πολιτικός, και βέβαια τέτοια παιδιά χρειάζονται για τη Βουλή. Όμηρος Τσάπαλος λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Τσάπαλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια.
0: Ταξίζετε κύριε Τσάπαλη, και σας ευχαριστώ.

0: Των δύο πρώτων εικόνων σε μεγάλο βαθμό η ψυχολογία δεν ήταν τέτοια αποφασιστική ψυχολογία για να κάνει το 3-0. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια.
1: Μήπως θα είναι και άλλοι παράγοντες, δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Φυσικά εχθές όσοι είδαν το παιχνίδι, ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι, νομίζω έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με το πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος της διαιτησίας σε κρίσιμα σφυρίγματα.
1: Έτσι, μπράβο, εκεί το
0: πάω. Εγώ δεν λέω συνολικά ότι.
1: Όχι. Σε κρίσιμα. Σε ένα φάουλ, σε μια τεχνική ποινή κτλ.
0: Δύο σφυρίγματα. Ναι. Μια λάθος αντιμετώπιση μιας φάσης. Έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια που είναι στον πόντο στην ουσία. Και εκτός αυτό αποδείχθηκε.
1: Ναι. Τώρα για να έρθουμε στον άλλο πόντο. Στα οικονομικά.
0: Στα οικονομικά, βεβαίως.
1: Βέβαια, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Έχουμε, ξέρω εγώ, κάποια άλλα γεγονότα. Η οικονομική κατάσταση είναι μεγάλη. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το θέμα, δοθέντως ότι η ακρίβεια δεν έχει σταματημό, Όμηρε, και τα ξέρετε καλά εκεί στην κυβέρνηση.
0: Έχετε δίκιο. Κάθε έτσι 15 μέρες που κάνουμε τακτικώς αυτή την ραδιοφωνική μας συζήτηση, δυστυχώς τους τελευταίους δύο μήνες, ανά 15 μέρες, η κατάσταση δυστυχώς δυσκολεύει σε παγκόσμιο επίπεδο και η κρίση και η αβεβαιότητα, ειδικά στην παγκόσμια οικονομία, εντείνεται και βαθαίνει. Δεν έχουμε καλύτερα νέα σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε πριν λίγες ημέρες ή πριν λίγες εβδομάδες. Η συμφωνία η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά έθραυστη, αβέβαιη η κατάληξη των συνομιλιών των δύο εμπλεκόμενων χωρών, κυρίως της Αμερικής με το Ιράν. Όλα αυτά έχουν αποτύπωμα στο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας και των βασικών δικτών, όπως είναι η τιμή του πετρελαίου, των ορυκτών καύσιμων γενικώς, του ενεργειακού κόστους, τα χρηματιστήρια κτλ. Όλα αυτά επηρεάζουν και την Ελλάδα και τη χώρα μας. Η χώρα μας δεν είναι μια χώρα απαγκιστρωμένη από την παγκόσμια οικονομία, είναι μια χώρα στον πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα που εισάγονται και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη επίπτωση αρνητική στην καθημερινότητα του πολίτη. Βγήκαν και τα αποτελέσματα του πληθωρισμού για τον Απρίλιο, αναμενόμενα.
1: Ναι, είναι μεγάλα, αυξημένα είναι.
0: Ήταν μεγάλα, 5%, εντάξει, είναι κοντά στο 5%, είναι μεγάλο το νούμερο. Όπως και να έχει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, αντιλαμβανόμενα ακριβώς τη δυσκολία που θα υπάρχει, ανακοίνωσε σε δύο φάσεις ένα πλέγμα μέτρων 800 εκατομμυρίων ευρώ, ακριβώς για να μετριάσουμε και όχι να εξαλείψουμε, να μετριάσουμε στο μέτρο του δυνατού τις αρνητικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άκρη, τα οποία δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα που θα τα δώσουμε και αν. Εγώ θεωρώ ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί και τον Ιούνιο, τότε η κυβέρνηση θα δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω τους πολίτες. Είτε με την επέκταση υφιστάμενων μέτρων, όπως είναι το diesel, η επιδότηση στο diesel ή το fuel pass, είτε και με άλλου είδους μέτρα, τα οποία ενδεχομένως να χρειαστεί να πέσουν και αυτά στη μάχη. Η κατάσταση στην οικονομία μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί εξαιρετικά αρνητικά από τον πόλεμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή, τα σημάδια του τουρισμού δεν δείχνουν μαζικές ακυρώσεις ή σοβαρό πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι. Δεύτερον, το κομμάτι των εσόδων, είμαστε εντός των στόχων του κρατικού προϋπολογισμού. Η κατανάλωση δεν έχει καμφθεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Σε κάποιους τομείς μόνο και σε κάποιους κλάδους της οικονομίας υπάρχουν έτσι κάποιες πολύ μικρές αρνητικές επιδόσεις. Μέχρι στιγμής φαίνεται τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι.
0: Με βλέπετε ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός.
1: Ακριβώς γι' αυτό θα ρώταγα. Δεν ξέρω τι λέει όμως ο πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ακριβώς αυτά τα οποία σας είπα και εγώ τώρα ουσιαστικά ανέφερε και ο ίδιος ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξέφρασε την ανησυχία, τον προβληματισμό, αλλά και την ανάγκη ταυτόχρονα να υπάρξει όσο ένα και γίνεται περισσότερο ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των πραγμάτων. Η Ευρώπη ξέρετε πολύ καλά από τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια του ρεπορτάζ, ότι είναι ένα αργοκίνητο καράβι. Ειδικά στις κρίσεις.
1: Και ειδικά στις στροφές.
0: Ειδικά στις στροφές, που τώρα διανύουν μια στροφή. Έτσι. Μια στροφή στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν δείχνει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά και χρειάζεται χώρες σοβαρές και στιβαρές προκειμένου να ξυπνήσουν την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να είναι μία από τις σοβαρές και στιβαρές χώρες στην Ευρώπη, όπου ο λόγος της

0: περνάει πλέον. Και όπου ο λόγος της έχει μια έτσι, μπορεί να κινητοποιήσει και άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη διαπραγματευτική δυνατότητα και την ισχύ για να μπορέσει να πάει προς το καλύτερο η Ευρώπη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει πει την ανάγκη για κοινή συντονισμένη πολιτική. Έχουμε αναφέρει και για τη ρήτρα διαφυγής την πολιτική μας απόφαση, την πρότασή μας να υπάρχει μια εξαίρεση των δαπανών που αντιστοιχούν στις πολεμικές αυτές σειράξεις και στο κόστος στήριξης των πολιτών. Δεν υπάρχει ακόμα μια κοινή απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σε μια στάση αναμονής, αλλά πιστέψτε με, εάν ο πόλεμος...
1: Μακάρι, γιατί με όλα αυτά τα οποία...
0: Είναι καταδικασμένοι οι Ευρωπαίοι να απαντήσουν.
1: Έτσι. Με όλα αυτά όμως τα οποία κουβεντιάζουμε, η ακρίβεια δεν πέφτει, Όμηρε, και το ξέρεις πολύ καλύτερα και από μένα.
0: Δεν μπορεί να πέσει η ακρίβεια όσο ζούμε αυτόν τον πόλεμο. Και να τα λέμε στον κόσμο όπως είναι τα πράγματα. Έτσι,
1: μου έλεγε ο κύριος Ασμάτογλου. Όμηρέ μου έλεγε ο κύριος Ασμάτογλου, τον ξέρεις τον Γιώργο.
0: Φυσικά.
1: Ότι και να σταματήσει ο πόλεμος, τα πετρολοειδή δεν θα πέσουν.
0: Δεν θα πέσουν, αλλά δεν θα αυξάνονται και με τον βαθμό που αυξήθηκαν το Μάρτιο.
1: Α, ναι,
0: τον Απρίλιο.
1: Σωστό.
0: Έτσι, ο Απρίλιος ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος μήνες για τα πετρελοειδή. Αυξήθηκαν πάνω από 20% το κόστος το πετρέλαιο θέρμανσης, 22-23%. Το πετρέλαιο κίνησης επίσης σε πολύ ψηλό βαθμό. Όλα αυτά θα συνεχίζουν να αυξάνουν σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι σε αυτό το δυσθεώρητο βαθμό το οποίο αυξήθηκε τον Απρίλιο. Άρα, ναι, ο χρόνος αποκατάστασης της ισορροπίας θα είναι αρκετός και μακρύς, τουλάχιστον 6 μήνες υπολογίζουμε, αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, έτσι. Αλλά και οι επιπτώσεις του δεν θα είναι το ίδιο αιχμήρες όπως ήταν τον Απρίλιο ή όπως θα είναι ενδεχομένως τον Μάιο. Είναι και θέμα ψυχολογίας των αγορών.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι.
0: Οι αγορές αυτή τη στιγμή δεν είναι σε ψυχολογική κατάσταση τέτοια που να πιέζουν και αυτές με τη σειρά τους τη μείωση του κόστους ενέργειας.
1: Ναι. Τώρα, στους ακροατές τι τους λες, Όμηρε, που ακούν τον Όμηρο να λέει αυτό, εκείνο, το άλλο, ναι μεν αλλά.
0: Αυτό το οποίο λέω στους ακροατές μας και κάθε φορά που απευθύνομαι στους πολίτες μέσα από συνεντεύξεις και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις είναι ότι έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη περίοδο όπου θα πρέπει να έχουμε αυξημένα αντανακλαστικά όλοι μας και πολίτες και κυβέρνηση και κοινωνία να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση παγκόσμια πρωτόγνωρη των τελευταίων ετών. Και αυτό προϋποθέτει να κοιτάξουμε όλοι πώς μπορούμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο την κατάσταση αυτή. Καταλαβαίνουμε απολύτως τις δυσκολίες που περνούν τα ελληνικά νοικοκυριά και ειδικά η ευάλωτη και η μεσαία τάξη. Καταλαβαίνουμε απολύτως τις δυσκολίες που περνά ο μέσος επιχειρηματίας που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει ένα μαγαζί με έναν, δύο υπαλλήλους ή μια οικογενειακή επιχείρηση.
1: Σωστό, ναι.
0: Και βλέπει το λογαριασμό του ρεύματος ή τα κόστη κάθε μήνα να αυξάνονται στις πρώτες ύλες.
1: Ναι, ναι, και όχι
0: απόλυτα.
1: Μόνο αυτό, να είναι πάνω από τα έσοδα του.
0: Ακριβώς, να περνάει εξαιρετικά δύσκολα. Απ' την άλλη όμως πρέπει να του πω και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, να του το μεταφέρω και να του πω ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και σταθερή. Το γεγονός ότι είχαμε όλα αυτά τα χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα μας βοηθάει στο να μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους όταν υπάρχει ανάγκη. Το κάναμε με 800 εκατομμύρια, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με επιπλέον χρήματα. Θα το κάνουμε ξανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μειώνοντας περαιτέρω φόρους. Γιατί πρέπει να το τονίσω ότι παρά τον πόλεμο, ακριβώς γιατί πηγαίνει καλά η οικονομία, το πακέτο της ΔΕΘ έτσι όπως το διαμορφώνουμε είναι ανεπηρέαστο τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί σε ένα, δύο, τρεις μήνες από τώρα. Επομένως, ναι, υπάρχει πρόβλημα, αλλά έχουμε και όπλα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Δεν είμαστε όπως πριν από 10-15 χρόνια. Σκεφτείτε να συνέβαινε αυτή η παγκόσμια κρίση εν μέσω μνημονίων στη χώρα μας, εν μέσω χρεοκοπίας έτσι όπως είχε διαμορφωθεί στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε για εκτείναξη της ανεργίας σε ποσοστά άνω του 30%, σε μαζικό κλείσιμο επιχειρήσεων. Σε
1: πώς είναι το ποσοστό ανεργίας τώρα?
0: Πώς το ποσοστό της ανεργίας έχει πέσει μόνιμα πλέον κάτω από το 9%, από 17,7% το οποίο είχε παραληφθεί πριν από 6 χρόνια. Έχουν δημιουργηθεί πάνω από 650.000 θέσεις εργασίας και μάλιστα είδα και ένα πρωινό έτσι δεδομένο λίγο που διάβαζα, πάνω από 300.000 συμπολίτες μας που είχαν φύγει τον καιρό των μνημονίων στο εξωτερικό επέστρεψαν πίσω.
1: Αυτό είναι καλό, αυτό είναι πολύ καλό.
0: Το λεγόμενο brain regain. Όλοι μας, και εσείς είμαι βέβαιος, στο οικογενειακό σας περιβάλλον είχατε τουλάχιστον μία περίπτωση ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος έφυγε στο εξωτερικό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες των μνημονίων και να επιβιώσει και να στηρίξει και την οικογένειά του εδώ. Ένας στους, περίπου δύο στους τρεις έχουν ήδη επιστρέψει πίσω.
1: Και αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
0: Και αυτό ακριβώς. Και δίνουμε επιπλέον κίνητρα για να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι, με το να έχουμε φοροαπαλλαγές σε όσους επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
1: Ναι, εμείς θα το πούμε το ερχόμενο Σάββατο, εδώ.
0: Πρώτα ο Θεός, πιστεύω το Σάββατο είναι
1: μια καλή. Ωραία. Εγώ να ευχαριστήσω τον Όμηρο Τσάβολο.
0: Εγώ
1: να του ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ, Όμηρε.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.
11: Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
12: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
13: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
12: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
13: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
12: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
13: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
12: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
13: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
12: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
11: Η ώρα είναι 9:30.
14: Λίγο πριν τελειώσουμε για σήμερα, φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και είναι χαρά και τιμή για μένα να συνομιλώ μαζί του, γιατί όταν συνομιλώ βγαίνουν πολλά θέματα. Είναι ένας από τους καλύτερους, ο καλύτερος για μένα, διεθνολόγος μας, ο καθηγητής ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
15: Καλημέρα, θα μου επιτρέψετε να μην δεχτώ τον τίτλο καλύτερος. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
14: Εκ των καλύτερων, λοιπόν. Εντάξει.
15: Ας προχωρήσουμε παρακάτω.
14: Για να πάμε να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να ξεκινήσουμε από αυτό το αυτόνομο όχημα επιφανείας, γιατί drone δεν μπορεί να το λέμε, είναι θαλάσσιο, με το αυτόματο όχημα επιφανείας, αυτόνομο μάλλον όχημα επιφανείας, που το είδαμε στη Λευκάδα. Αυτό σημαίνει κάτι? Μήπως είναι προβοκάτσια? Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω.
15: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Φαίνεται ότι είναι ένα σύστημα ουκρανικής παραγωγής. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι υπάρχουν αναφορές στο τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει κάποιο είδους δραστηριότητα τέτοιου τύπου προς τις θερμές θάλασσες, προς τη Μεσόγειο τέλος πάντων, κυρίως προς τις δικές μας περιοχές κοντά,
14: ναι,
15: με Αιγαίο και Αδριατική, από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Προσπαθεί δηλαδή η Ουκρανία, φαίνεται, με κάποιο τρόπο να στοχοποιήσει ρωσικά πλοία πριν αυτά βρεθούν μέσα στη Μαύρη Θάλασσα. Το οποίο εμάς, η αλήθεια είναι ότι μας θορυβεί αρκετά, διότι το τελευταίο που θέλουμε είναι στις δικές μας περιοχές να έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά.
14: Σωστά. Τώρα να το αφήσουμε αυτό, για να θα δούμε τι θα γίνει. Έχει έρθει ή έρχεται στον Πειραιά, θα πάει στη Λαμίνα, θα το ερευνήσουν το θέμα. Εκείνο που θέλω να πάμε, ή μάλλον εκείνο που θέλω να πάμε, είναι στο εξής, ότι ο πόλεμος μένεται, συνεχίζεται, τελειώνει, ανακοχή και χειρία. Τι γίνεται, πού πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Δεσποτόπουλε?
15: Είμαστε σε ένα πόλεμο αντοχής. Είμαστε σε ένα πόλεμο αντοχής, διότι το κλειδί σε αυτό είναι τα στενά του Ορμούς. Τα κλειστά στενά δημιουργούν πίεση και στις δύο πλευρές, σημαντική πίεση, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στο Ιράν. Και εδώ το ερώτημα είναι ποιος αντέχει περισσότερο. Έχω μια αίσθηση ότι αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση για μερικές μέρες ακόμα, πιθανά οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρήσουν ξανά να ανοίξουν τα στενά. Με προβληματίζει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στο Ιράν δεν είναι ξεκάθαρη ηγεσία. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι οι καθυστερήσεις του Ιράν στο να απαντήσουν, στο να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις κτλ. Σχετίζεται και με το κενό ηγεσίας που πιθανά έχει δημιουργηθεί ή την διχόνοια ανάμεσα στις διαφορετικές πλευρές. Δηλαδή φαντάζομαι, πιθανολογούμε ότι υπάρχουν δύο πλευρές αυτή τη στιγμή διαμορφωθεί στην ηγεσία του Ιράν. Μία έτσι κάπως πιο διαλλακτική ηγεσία που εκφράζεται κυρίως από τον πρόεδρο, και μία πιο σκληροπυρηνική στάση που είναι προφανώς η προβλή της Επανάστασης, που φαίνεται ότι εκφράζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
14: Ναι.
15: Και δεν ξέρουμε τελικά, ακόμα και αν μία συμφωνία επιτευχθεί, αν τελικά μπορεί να εκφράσει το σύνολο του Ιράν και αν μπορεί να τηρηθεί στη συνέχεια.
14: Οπότε σημαίνει?
15: Σημαίνει ότι αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία.
14: Ναι. Άρα λοιπόν θα υπάρξει, ή μάλλον θα έχουμε συνέχεια αυτού του κλεφτοπόλεμου, ή δεν χρησιμοποιούμε τέτοια κουβέντα?
15: Είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς. Εγώ νομίζω ότι τελικά κάποια στιγμή οι Ιρανοί θα καμφθούν. Ξέρετε, νομίζω ότι υποβαθμίζουμε κάποιες, όχι εσείς προφανώς, αλλά τέλος πάντων κάποιες φορές στην Ελλάδα υποβαθμίζουμε το πώς λειτουργεί ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ μπορεί να είναι παρορμητικός, μπορεί να είναι έτσι κάποιες φορές στο δημόσιο λόγο του διαφοροποιημένος από αυτό που λέμε ορθή πολιτική τοποθέτηση, έκφραση, όμως φαίνεται ότι έχει μια στρατηγική. Εγώ νομίζω ότι στη μεγάλη εικόνα, πέρα βέβαια από τα πυρηνικά του Ιράν, διακυβεύεται και η ροή πετρελαίου προς την Ασία. Δεν πρέπει να βλέπουμε αυτά που γίνονται στο Ιράν σαν κάτι μεμονωμένο, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προηγηθεί η δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στα στενά του Παναμά.
14: Μάλιστα.
15: Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, αν προσθέσουμε τα στενά του Ορμούς, τι έχουμε? Έχουμε παραγωγή πετρελαίου και διοχέτευση μπρος τον μεγάλο εχθρό αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ, την Κίνα.
14: Ναι.
15: Σε αυτή τη λογική η αναστάτωση, ακόμα και αν τελειώσει κάποια στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει δημιουργήσει στην Ασία.
14: Κατάλαβα. Και ο κόσμος βέβαια αυτή τη στιγμή, με τα απόνερα, μιλάω για τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, με τα απόνερα που έρχονται, δεν έχουν έρθει ακόμα, όπως ξέρετε κύριε Δεσποτόπουλε, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, δεν έχουν έρθει, αλλά όταν θα έρθουν γενικώς, αλίμονό μας.
15: Εντάξει, έχουμε τις πρώτες επιπτώσεις. Ο πληθωρισμός που ανακοινώθηκε χθες ή προχθές,
14: 5%.
15: 5% είναι. Είναι εξωφρενικά υψηλός.
14: Γι' αυτό λέμε.
15: Άκουγα τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, τον οικονομολόγο, τον κύριο Πετράκη, στο ξεκίνημα του πολέμου να λέει ότι αν αυτός ο πόλεμος φτάσει στο Δίμνο, θα έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού τουλάχιστον 1%. Έπεσε απολύτως μέσα ο άνθρωπος. Θέλω να πω, αυτά είναι προβλέψιμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια περαιτέρω δυσκολία. Εάν αύριο με κάποιο μαγικό τρόπο τα στενά του Ορμούς άνοιγαν, Και τελείωνε όλη αυτή η περιπέτεια με ένα μαγικό ραβδί. Δυστυχώς δεν γίνεται βέβαια. Φοβάμαι ότι δεν θα γυρίζαμε γρήγορα στην κανονικότητα.
14: Σωστό.
15: Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουν κλείσει τα στενά. Τα στενά θα ανοίξουν, ας υποθέσουμε κάποια στιγμή. Είναι ότι έχουν πληγεί και ενεργειακές υποδομές. Δηλαδή
14: και οι πηγές ακόμα, όπως λένε.
15: Διυλιστήρια, πετρελαιοπηγές, ναι, ναι. Και αυτές για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Χρειάζονται σε αρκετές περιπτώσεις χρόνια, όχι μήνα. Δηλαδή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το χτύπημα στο μεγάλο αυτό δηληστήριο, εκτιμούμε ότι για να αποκατασταθούν οι ζημιές χρειάζονται 2 χρόνια περίπου.
14: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Σποτόπουλε.
15: Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να τελειώσει πολύ γρήγορα.
14: Μακάρι. Και εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να είστε κοντά μου κάποια από τα Σάββατα, έτσι για να λέμε ορισμένα πράγματα, έστω και για 10 λεπτά, γιατί βγαίνουν ειδήσεις.
15: Ευχαριστώ
14: πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Απειρόγω τον ύπο, στην Αθήνη την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να ευχηθώ να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί όπως λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Ε, Βασίλη. Ο Βασίλης θα είναι εδώ και στη συνέχεια, μετά το μπάσκετ, για να σας πει ορισμένα πράγματα. Όμως, φίλες και φίλοι, εμείς θα τα πούμε βέβαια αύριο το πρωί, ώρα
1: 7,
0: done. Όμως, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε και θα ακούσετε απλά φορολογικά με την Φιλοθέη. Εγώ θα έλεγα το 15 λεπτό του φορολογικού ή του φοροτεχνικού με την Φιλοθέη Μακρυδάκη. Πάμε, Φιλοθέη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από την συχνότητα του Interveten Sports 94,3 στα FM. Είμαι η Φιλοθέη Μακρυδάκη και από σήμερα ξεκινάμε μαζί ένα ταξίδι που θα το ονομάσουμε απλά φορολογικά. Και γιατί απλά? Γιατί ξέρω καλά ότι οι λέξεις εφορία, τεκμήρια και δηλώσεις προκαλούν συχνά άγχος. Στόχος μας εδώ θα είναι να μιλήσουμε για όλα αυτά χωρίς δύσκολους όρους. Θέλω να γίνουμε μία παρέα όπου θα μαθαίνετε πώς να γλιτώνετε χρήματα, πώς να αποφεύγετε τις παγίδες και πώς να κινήσετε σωστά, γιατί στην οικονομία ένα λάθος από άγνοια μπορεί δυστυχώς να κοστίσει ακριβά. Και βεβαίως όλα αυτά πάντα και μόνο με όλους τους νόμιμους τρόπους που μας δίνει η φορολογική διοίκηση. Βρίσκομαι στο χώρο των μέσων, θα με ξέρετε αρκετοί από εσάς, πάνω από 10 χρόνια, όμως σήμερα η συγκίνησή μου είναι διαφορετική. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω κάτι δικό μου, μια εκπομπή που σχεδιάστηκε με πολύ μεράκι για εσάς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον ιδιοκτήτη του σταθμού, τον κύριο Δημοσθένη Τσαπαλιάρη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε στο πρόσωπό μου και για την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας μέσα από αυτό το βήμα. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι οι άνθρωποι του χώρου στηρίζουν το όραμά σου. Για όσους δεν με γνωρίζετε ακόμα, επιτρέψτε μου να συστηθώ. Είμαι φοροτεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων και ιδιωτών. Διατηρώ το δικό μου λογιστικό γραφείο και έχω την τιμή να είμαι κλεγμένο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Πειραιά, ελευθέρων επαγγελματιών. Όμως επειδή η ζωή δεν είναι μόνο αριθμοί, η καρδιά μου χτυπά και στην προσφορά. Ως πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αγία Φιλοθέη Αρχόντισσα των Αθηνών, προσπαθώ καθημερινά να θυμάμαι ότι πίσω από κάθε φορολογούμενο πολίτη υπάρχει ένας άνθρωπος με ανάγκες, με αγωνίες. Αυτή την ανθρώπινη πλευρά των οικονομικών θέλω να αναδείξουμε μαζί, φίλες και φίλοι. Αυτή η εκπομπή δεν θα είναι ένας μονόλογος. Θέλω να είστε δίπλα μου. Μπορείτε να μου στέλνετε
3: news
2: στην καθημερινότητά σας. Θα σας δώσω το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι πάντα στη διάθεσή σας. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Όσα μηνύματα λάβω θα τα απαντήσουμε ζωντανά. Θα τα συζητάμε όλα εδώ, είτε απευθείας είτε στην επόμενη εκπομπή μας, αν ο χρόνος μας πιέζει. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαι εδώ για να γίνω δικός σας άνθρωπος στα φορολογικά. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τη στήριξη και την παρέα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα, να δούμε τι συμβαίνει στην αγορά σήμερα και πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Συντονιστείτε απλά φορολογικά λοιπόν, γιατί ξεκινάμε. Θα ήθελα να πω στον καλό φίλο, τον Βασίλη του Γερασίμου, να μας βάλει ένα έτσι όμορφο τραγούδι πριν περάσουμε στην οικονομική μας επικαιρότητα.

Είμαστε μαζί λοιπόν εδώ για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στην οικονομική επικαιρότητα σε μια περίοδο που οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από ποτέ. Ο Μάιος, φίλες και φίλοι, είναι παραδοσιακά ο μήνας των μεγάλων αποφάσεων για το πορτοφόλι μας και σήμερα θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις ειδήσεις που μας αφορούν όλους από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν πάρει φωτιά μέχρι τα νέα μέτρα στήριξης και το μεγάλο μέτωπο του πληθωρισμού. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί μας και βεβαίως, επαναλαμβάνω, περιμένω τις δικές σας ερωτήσεις. Ξεκινάμε από το πρώτο θέμα των ημερών, τις φορολογικές δηλώσεις. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή, όμως φέτος έχουμε μια μεγάλη αλλαγή που απαιτεί την προσοχή σας. Πάνω από 1.000.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι βλέπουν τη δήλωσή τους ήδη έτοιμη, προσυμπληρωμένη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με περισσότερα δεδομένα από ό,τι ήταν πέρυσι και πρόπερσι. Προσοχή όμως, το ότι είναι έτοιμη η δήλωση δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και σωστή. Πρέπει να ελέγξετε σχολαστικά αν έχουν περαστεί σωστά οι τόκοι των καταθέσεων, οι δαπάνες με κάρτες που χτίζουν το αφορολόγητο, αλλά και τυχόν εισοδήματα από ενίκεια ή άλλες πηγές. Αν την αφήσετε να υποβληθεί αυτόματα στο τέλος της προθεσμίας και υπάρχει λάθος, μετά η διόρθωση θα γίνει με τροποποιητική και ίσως υπάρξει και ταλαιπωρία σε εσάς. Θα πρέπει λοιπόν, παρόλο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τις προσυμπληρωμένες αναφέρομαι αποκλειστικά, έχει κλείσει η διαδικασία, δηλαδή αν η δήλωσή σας ήταν να σταλεί από το σύστημα, αυτόματα έχει ήδη σταλεί, δεν θα σταλούν άλλες. Ωστόσο όμως, κρίνεται σκόπιμο να μπείτε να ελέγξετε εάν έχει γίνει σωστά η υποβολή, αν είναι ορθά τα στοιχεία και να μην επαναπαυθείτε σε ένα μηδενικό εκαθαριστικό. Γιατί το μηδενικό εκαθαριστικό τι κάνει, απλά μας δίνει την ανάσα του ότι δεν πληρώνουμε φόρο. Από εκεί και μετά όμως δεν σημαίνει ότι το έντυπο Ε1, το σώμα της φορολογικής δήλωσης, είναι σωστά συμπληρωμένο και δεν χάνουμε διευκόλυνση κάλυψης τεκμηρίων, γιατί δεν έχουμε ελέγξει ακριβώς τι πρέπει να δηλώσουμε. Δεν χάνουμε τυχόν επιστροφή, γιατί δεν έχουμε ελέγξει και πάλι όλα τα στοιχεία όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό λοιπόν και να έχει γίνει υποβολή της δήλωσης, ακόμα και τώρα κάντε εσείς τον έλεγχό σας. Επίσης, θυμίζω στους ελεύθερους επαγγελματίες ότι το τεκμαρτό εισόδημα είναι εδώ. Ελέγξτε τις δυνατότητες αμφισβήτησης και μάλιστα αυτή τη στιγμή ευχαριστώ τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος είναι, μου γράφει στο μήνυμά του, ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει βγει μαθήματα, κάνει ιδιαίτερα από ό,τι με αναφέρει εδώ πέρα, έχει έδρα το σπίτι του. Έχει βγει να πληρώσει ένας φόρος γύρω στα 1.400 ευρώ και θεωρεί ότι άδικα του επιβλήθηκε. Φίλε Γιώργο, να σου πω ότι υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης εφόσον θεωρείτε ότι αδικήστε, αλλά προετοιμαστείτε για το καθαριστικό. Ο στόχος είναι ένας πάντα, να μην πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτό που μας αναλογεί και σαφέστατα μπορείτε να προχωρήσετε, να αμφισβητήσετε τον φόρο που σας έχει επιβληθεί και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι εδώ η φορολογική αρχή θα ζητήσει να κάνει έναν έλεγχο των δεδομένων βάσει των οποίων εσείς ζητάτε να πληρώσετε λιγότερα. Βεβαίως και για περισσότερα στοιχεία αν θέλετε να συζητήσουμε βρισκόμαστε εδώ. Και ας περάσουμε τώρα στο ζουμί της επικαιρότητας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων στήριξης, 8 μέτρα στήριξης που στοχεύει να δώσει ανάσες σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Ας δούμε ψύχρεμα τι περιμένουμε. Πρώτον έχουμε τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, έρχεται όμως η νέα έκτακτη ενίσχυση. Δεύτερον, οικογένειες με παιδιά βλέπουν αυξημένα επιδόματα για να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής, 150 ευρώ είναι για ένα τέκνο, διπλασιάζεται στα 2 και ούτω καθεξής. Θέλω όμως να σταθώ ιδιαίτερα στους ενοικιαστές και τους αγρότες. Για τους ενοικιαστές οι νέες ρυθμίσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν κλειστά ακίνητα στοχεύουν στο να αυξηθεί προσφορά σπιτιών και να πέσουν επιτέλους τα ενίκια που έχουν γίνει εφιάλτης.
μου στέλνετε διαρκώς μηνύματα, γιατί μιλάμε και επικοινωνούμε μέσω των μέσων ενημέρωσης και σε άλλα δίκτυα, οπότε έχουμε αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας και μου λέτε διαρκώς ότι τα ενίκια είναι στα ύψη. Βεβαίως και προκαιρού δυστυχώς, τα λέγαμε πέρυσι, τα λέμε και φέτος, για ένα διαμέρισμα περίπου 40 τετραγωνικά, το ενίκιο μπορεί να είναι και 550 και 600 και 650 και 700 ευρώ, ανάλογα βέβαια την περιοχή. Και βέβαια αναφέρομαι χωρίς καν να υπάρχει θέση στάθμευσης. Ωστόσο όμως, επειδή ο χρόνος κυλάει γρήγορα όταν μιλώ μαζί σας, και θα πω εν συντομία ότι για τους αγρότες μας η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω των νέων ρυθμίσεων στο αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο είναι κρίσιμη. Αν δεν στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή, φίλες και φίλοι, δεν θα δούμε ποτέ πραγματική μείωση στις τιμές του προϊόντος στο ράφι. Είναι μια αλυσίδα και κάθε κρίκος της μετράει. Ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Ο καλός φίλος ο Βασίλης που είναι στο κοντρόλ με ενημερώνει ότι μας έχουν μείνει ουσιαστικά μόνο 2 λεπτά προκειμένου να κλείσουμε τη συζήτησή μας σήμερα και να τη συνεχίσουμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Σήμερα κάναμε μια πρώτη αρχή, λύσαμε κάποιες απορίες και βάλαμε τις βάσεις για όσα θα συζητάμε κάθε φορά. Θα είμαστε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 για να κάνουμε τα δύσκολα απλά. Μέχρι την επόμενη φορά μπορείτε να μου στέλνετε τις ερωτήσεις σας, θα τις μελετήσω όλες με την ιδιότητά μου αλλά και με την εμπειρία μου και θα σας δώσω τις πιο έγκυρες απαντήσεις για να διευκολυνθείτε όσο περισσότερο και εσείς γίνετε στην καθημερινότητά σας και να κερδίσετε χρήματα νόμιμα πάντα στο πορτοφόλι σας. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Δημοσθένη Τσαπαλιάρη για την φιλοξενία σε αυτόν τον υπέροχο σταθμό και φυσικά όλους εσάς που κάνατε αυτή την πρεμιέρα τόσο ξεχωριστή με την παρέα σας. Λαμβάνω μηνύματα ενώ σας χαιρετώ και πραγματικά με συγκινείτε. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα με ψυχική ηρεμία και σωστά τακτοποιημένα οικονομικά. Είμαι η Φιλοθέα Μακρυδάκη και σας χαιρετώ με πολύ αγάπη. Ένα όμορφο τραγούδι και πάλι από τον κύριο Βασίλη Γερασίμου, που εγώ παραδίδω το μικρόφωνο σε αυτόν να συνεχίσει την πρωινή σας ενημέρωση. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

0: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη θέση σου.
1: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
0: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
1: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
0: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
1: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
0: Και τι ώρα λες να πάμε.
1: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
2: Την αναλόγια.
0: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
1: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
0: Με τη Λένα Καραλή.
1: Και τον ενοχλητικό.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: σε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
7: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
7: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιοφωνικό.
9: Έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχαν μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφέρονται λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων, ένα παπάκι με έναν συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό και του λέει ο συνάδελφος μου, πού θα του κουβαλήσουμε κύριε Διευθυντά, μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
11: Πολύ ωραίο, σαν από Western είναι αυτή η σκηνή. τι ωραίες ιστορίες.
12: Ο ιστορικός Τάσος Ακελαρόπουλος και ο τραγουδοποιός Φίβος Δελβοριάς μιλούν για την προσωπικότητα και το έργο που άφησε πίσω του ο ιστορικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελος Δελβοριάς, την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
13: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
15: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πάνος Καβάδας στην οργάνωση της παραγωγής. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Και όλοι αυτοί αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα για την εβδομαδιαία περιδιάβασή μας στη Διεθνή Επικαιρότητα πάντα από τους 98 και 3. Και σήμερα που είναι η μέρα της Ευρώπης, προτείνω να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας σε μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Να μάθουμε, ας πούμε, ότι παρακλιάτα γιάρντα είναι η καταραμένη ορδή. Και τιόμνα για φασίστικα για σύλλα η σκοτεινή ισχύ του φασισμού. Όλα αυτά βεβαίως από την Σβησένα Εβαϊνά, τον Ιερό Πόλεμο. Το τραγούδι που οι Ρώσοι έχουν σαν δεύτερο εθνικό ύμνο. Και πάντα σηκώνονται όρθιοι όποτε εκτελείται. Είναι το τραγούδι της ημέρας, γιατί βεβαίως στη Ρωσία σήμερα είναι Dien Pabiendi, η ημέρα της νίκης στον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, όπως αποκαλούν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γνωρίζετε αυτή τη διαφορά. Η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου να τιμάται στη Μεν Δύση στις 8 Μαΐου, στην δε πρώην Σοβιετική Ένωση στις 9 Μαΐου. Μια ημερομηνία που στο σύγχρονο ρωσικό πολιτικό ημερολόγιο αποκτά όλο και πιο βαριά σημασία. Σε μια χώρα που βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο εδώ και 4 χρόνια και τον αντιλαμβάνεται αυτό τον πόλεμο ως την συνέχεια αλλεπάλληλων συγκρούσεων μέσα στην ιστορία της με τον εχθρό που ερχόταν πάντοτε από τη Δύση. Ο οποίος, για να ξανάρθουμε στο τραγούδι της ημέρας, χαρακτηρίζεται ως νασίλνικ, βιαστής, γκραμπίτελ, διαρρήκτης, μουτσίτελ, βασανιστής, γκυλόι, σάπιος. Αλλά βρίσκει απέναντί του την Γιάροστ Μπλαγκαρόντναγια, την ευγενή οργή. Την Βαϊνάνα Ρόντναγια, το λαϊκό πόλεμο. Που επιφυλάσσει πουλια βλόπ, μια σφαίρα στο μέτωπο, και κρέπκι γκροπ, ανθεκτικό φέρετρο, για όσους χαρακτηρίζει ατρέμπιου τσιλαβιετσέστβα, κατά κάθε της ανθρωπότητας. Να πούμε ότι ενώ το τραγούδι του Ιερού Πολέμου είναι σε ρυθμό εμβατηρίου προφανώς, η κλίμακα είναι μινόρε για να εμπνέει αγωνία. Πρόκειται άλλωστε για δημιούργημα του 1941 και όχι του 1945. Ας επαναλάβουμε λοιπόν τις νέες μας λεξιλογικές γνώσεις για καλύτερη εξάσκηση, συνοδεία μουσικής.

σε κλίμακα μικρότερη του καθιερωμένου, με νευρικότητα και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στην Μόσχα η παρέλαση της 9ης Μαΐου, της ημέρας της νίκης στον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, όπως τον αποκαλούν στη Ρωσία. Και όλα αυτά για το φόβο τυχόν ουκρανικής επίθεσης με ντρόνς. Για την οποία πάντως η ρωσική πλευρά έχει προειδοποιήσει με άμεσο πλήγμα στο κέντρο του Κίεβου, από το οποίο μάλιστα ζήτησε να απομακρυνθούν και οι ξένες διπλωματικές αποστολές. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως δήλωσε ότι έχει πετύχει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στο ουκρανικό μέτωπο, λόγω ακριβώς της ημέρας. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο ένικος του Λευκού Οίκου έχει μπροστά του μια βαρυφορτωμένη εβδομάδα. Προς τα τελειώματα της οποίας θα λάβει η χώρα ίσως το σημαντικότερο διεθνές ραντεβού της χρονιάς. Ο λόγος για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός, πρώτο τέτοιο ταξίδι μετά από περισσότερο από 8 χρόνια. Ένα ταξίδι αρχικώς προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, αλλά που αναβλήθηκε λόγω της απορρόφησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη στρατιωτική περιπέτειά τους στον Περσικό κόλπο. Και η ελπίδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πήγαινε στο Πεκίνο με ύφος τριαμβευτή μετά από έναν σύντομο πόλεμο και μια αποφασιστική νίκη κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν εκπληρώθηκε. Μπορούμε λοιπόν καταρχήν από αυτή την άποψη, που δεν είναι άσχετη με τα όσα θα απασχολήσουν τις συνομιλίες Σι και Τραμπ, να θεωρήσουμε ότι η αμερικανική πλευρά προσέρχεται με μειονέκτημα, τουλάχιστον εικόνας. Και είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον καθηγητή και

0: και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι είναι αναγκαίος ο διάλογος κορυφής. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποια αποτελέσματα. Σε ποιο βαθμό όμως θα το δούμε.
1: Θα περιλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αντιπροσωπεία του και τους γενικούς διευθυντές μερικών μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων, άρα δεν εξέλιπε η ελπίδα να κλείσουν και δουλειές. Γίνεται λόγος μεταξύ άλλων για πιθανή κινέζικη παραγγελία στην Boeing.
0: Ναι, ναι, πιθανή παραγγελία αεροσκαφών από την Boeing. Περιμένει ότι θα είναι πολύ πιο εύκολα τα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα να εξαχθούν στην Κίνα. Και σίγουρα θα περιμένει και μια αποκλιμάκωση των δασμών εκ μέρους της Κίνας, ούτως ώστε να το θεωρήσει τουλάχιστον αυτά τα τρία ως προσωπική του επιτυχία στο πεδίο της, του εμπορίου. Αλλά αυτό δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο και ελπίζει ότι αν καταφέρει κάτι από αυτά θα έστω και κάπως μερικώς θα στηρίξει την εσωτερική οικονομική κατάσταση, η οποία δεν πάει κι άσχημα, όπως διαπιστώνουμε με την αύξηση της απασχόλησης τον τελευταίο μήνα, και να αναπτύξει μια μεγαλύτερη οικονομική εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή του.
1: Στην κυβέρνησή του και στο πρόσωπό του, που όμως καταγράφει πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας.
0: Εξαιτίας κυρίως του πολέμου στο Ιράν και των εσωτερικών πολιτικών που εφαρμόζει, παραδείγματος χάρη στη μετανάστευση, και αυτό έφερε κάποιες απώλειες. Αλλά η οικονομία γενικότερα δεν πάει χάλια, παρόλο το πρόβλημα που υπάρχει. Οι μετοχές ανεβαίνουν και η απασχόληση φαίνεται να ανεβαίνει. Θα δούμε και τους επόμενους μήνες τι γίνεται.
1: Να σταθούμε όμως στην κατάσταση στον Περσικό κόλπο, που προφανώς είναι το μέγα διεθνές θέμα των ημερών. Θα τη θεωρούσατε και ως μια αναμέτρηση δι' αντιπροσώπων με την Κίνα? Και το ερώτημα είναι αν θα το θεωρούσε η ίδια η Κίνα αυτό έτσι.
0: Σε κάποιο βαθμό νομίζω ότι αναπόφευκτα είναι, από τη στιγμή κατά την οποία η Κίνα εισάγει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των εισαγωγών της σε πετρέλαιο από το Ιράν. Δεν είναι εξαρτημένη 100% όπως είναι η Νότια Κορέα, που είναι στο ποσοστό του 90%, ή και η Ιαπωνία. Έχει και άλλες πηγές και έχει ένα τεράστιο απόθεμα στρατηγικό που έχει αναπτύξει η Κίνα. Αλλά εξαρτάται.
1: Στρατηγικό απόθεμα και άλματα στον τομέα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων κτλ. Μοιάζει σαν ο Τραμπ να δίνει τον πόλεμο του παρελθόντος, προσπαθώντας να ελέγξει τις ροές των υδρογόνων ανθράκων, όταν η Κίνα ήδη έχει φύγει σε άλλη κατεύθυνση.
0: Και ελέγχει και άλλα σημαντικά προϊόντα, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι σπάνιες γαίες, όπου έχει σχεδόν αποκλειστική εκμετάλλευση των σπάνιων γεών και την πώληση, από το οποίο γίνονται εξαρτώνται πάρα πολλά προϊόντα σύγχρονα, παραδείγματος χάρη σας λέω τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, λόγω χάρη μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ελέγχει λοιπόν πρώτες ύλες στην ουσία.
1: Και δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει αυτό το χάρτη πέρσι στην κλιμάκωση των εμπορικών πολέμων με τον Τραμπ.
0: Θα έλεγα και με επιτυχία.
1: Ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για τους Αμερικανούς, που δεν είχαν συνειδητοποιήσει το βαθμό εξάρτησής τους από την Κίνα σε αυτό το πεδίο.
0: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο η Κίνα, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση που ανησυχεί για αυτή την κυριαρχία της Κίνας. Αλλά με ρωτήσατε προηγουμένως συστητικά με το Ιράν και την ελεγχόμενη αντιπαράθεση. Θα το συνδέσω αυτό που σας είπα προηγουμένως. Για τον Τραμπ το Πεκίνο είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Μπορεί να έχουν οικονομικό ανταγωνισμό, ο οποίος δεν είναι αυξανόμενος, αλλά από την άλλη μεριά ο Τραμπ σέβεται τους δυνατούς ηγέτες και το Xi Jinping τον θεωρεί ότι είναι ένας ηγέτης με τον οποίο μπορεί να κάνει deals και τον θεωρεί αρκετά ισχυρό. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη σημερινή διοίκηση πιστεύουν ότι ο κόσμος

0: μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορες σφαίρες επιρροής, τότε θα έναν συνομιλητή του για αυτές τις σφαίρες της επιρροής τον βρήκε στο πρόσωπο του, του Σι, του Προέδρου της Κίνας. Γιατί γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο πρόθυμες να συνομιλούν με παλιούς αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είναι ο Πούτιν ή όπως είναι και η Κίνα, παρά με τους ίδιους τους συμμάχους τους, τους Ευρωπαίους, με τους οποίους φαίνεται ότι έρχεται σε μεγαλύτερη αντιπαράθεση και το χάσμα μεταξύ των δύο ακτών του Ατλαντικού διευρύνεται. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν την αναμενόμενη συνάντηση των δύο προέδρων να την κάνουν κάπως προβληματική.
1: Παράδειγμα.
0: Αν υπάρξει, παραδείγματος χάρη, σύγκρουση για το Ταϊβάν ή για τους δεσμούς, ή δεν μπορέσουν να βρούνε κάποια ικανοποιητική κοινή συμπόρευση στο Ιράν, όπου η Κίνα σαφώς υποστηρίζει το Ιράν και θεωρεί την όλη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο με τον αποκλεισμό σαν τελείως αντιπαραγωγική. Υπάρχουν και τα ψηφίσματα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στα οποία οι δύο χώρες έχουν βρεθεί σε αντίθετη θέση. Αλλά νομίζω ότι πέρα από τα χαμόγελα και τις συμφωνίες δεν θα τελειώσει αυτή η αντιπαλότητα, η συμφωνημένη, η περικλεισμένη αντιπαλότητα, γιατί θα υπάρχουν όντως μεγάλες διαφορές. Ποιος έχει επιρροή στην Ασία, παραδείγματος χάρη, όπως σας είπα, ποιος θα ορίσει τους όρους με τους οποίους το διεθνές εμπόριο θα διεξαχθεί και κυρίως ποιος θα κυριαρχήσει στη μελλοντική τεχνολογία.
1: Αναφερθήκατε στην Ταϊβάν και φαντάζομαι δεν υπάρχει ζήτημα που να βρίσκεται πιο ψηλά στην ατζέντα των Κινέζων ηθινόντων. Τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να διεκδικήσει ο Σι Τζινπίνγκ από τον Ντόναλντ Τραμπ, μια αναστολή της πώλησης αμερικανικού πλεισμού στην Ταϊβάν?
0: Επιδιώκει κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με άλλα ζητήματα στα οποία ο Τραμπ έχει ανάγκη, παραδείγματος χάρη στο οικονομικό πεδίο, στο εμπορικό πεδίο, να μπορέσει να βρει μία, ας το πούμε, λιγότερη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ταϊβάν, να αποδυναμώσει με δύο λόγια την δέσμευση που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην υπεράσπιση της Ταϊβάν. Από αυτή την πλευρά, ή για να σας το πω πιο πρακτικά, πιο βραχυπρόθεσμα, να μειώσει την αναμενόμενη αγορά αρκετών οπλικών συστημάτων της Ταϊβάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ΣΥ χρειάζεται σταθερότητα και χρόνο εξαιτίας στο εσωτερικό της Κίνας του που αντιμετωπίζει αδύναμη κατανάλωση.
1: Έχει δεν θα τον αγορά, προσφέρουν το όμως απαραίτητος και οι Αμερικανοί αυτό το χρόνο που διαρκώς ανοίγουν μέτωπα?
0: Αυτό είναι που χρειάζεται ο Τραμπ, ο ΣΥ. Όχι απαραίτητα, αλλά αυτό θα ζητήσει ο ΣΥ περισσότερο. Κυρίως θα ζητήσει χαμηλότερους περιορισμούς στην αγορά chips, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες πουλάνε chips και ακόμα και στην Κίνα, εξαγωγές δηλαδή υψηλής τεχνολογίας. Και για την Ταϊβάν πιθανότητα θα ζητήσει ποιότερη αμερικανική ρητορική, να υπάρξουν, όπως σας είπα, λιγότερη δέσμευση με την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξαγάγουν λιγότερες στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή. Γενικώς να υπάρξει μια πιο ασαφή πολιτική στήριξη προς την Ταϊβάν. Η πολιτική του Πεκίνου προς την Ταϊβάν είναι μακροπρόθεσμη, εκτός το οποίο πιέζει την Ταϊβάν κυρίως τη σημερινή κυβέρνηση που θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει πλήρες ανεξάρτητη η Ταϊβάν. Και γι' αυτό ακριβώς πριν από λίγες μέρες η επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Κουόμινταγκ επισκέφθηκε το Πεκίνο.
1: Ήταν ο καθηγητής Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα Ράπτη. Και από τους γαλλικούς ήχους περνάμε με ένα μικρό νοερό άλμα πάνω από τη μάχη στη Βρετανία. Άλλωστε, γαλλική επιγραφή έχει ο θηρέο, γαλλικό μότο έχει ο θηρεός του βρετανικού στέματος, Dieu mon roi. Κατάλοιπα αυτά της νορμανδικής κατάκτησης, ξέρετε.

Και η Μεγάλη Βρετανία βγαίνει την εβδομάδα αυτή από έναν πραγματικό πολιτικό σεισμό. Το οποίο δεν είναι αυτό ακριβώς που θα περίμενε κανείς από αυτοδιοικητικές εκλογές. Αλλά εκεί δεν έχουν την πολυτέλεια να δηλώσουν όπως κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου νίκησε η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι χαμένοι είναι πολλοί, με πρώτο το ίδιο το πολιτικό σύστημα, το χτισμένο πάνω στο δικοματισμό.

0: Και με το ακροδεξιό κόμμα Reform του Νάτζελ Φαράζ να κάνει τη διαφορά. Όσο για την ενότητα των τεσσάρων χωρών που συναπαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο, της Αγγλίας, της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αυτή ξεχάστε την. Είναι τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με την κυρία Μαρίνα Πρεντουλή, ομότιμη καθηγήτρια πολιτικών επιστημών και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα κύριε Ράψη, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Προκατέλαβα μερικά πράγματα από τη συζήτησή μας στην εισαγωγή μου και δεν ξέρω πόσο σας βρίσκουν σύμφωνοι.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκαιο. Φυσικά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το πολιτικό σύστημα της Αγγλίας. Οι εργατικοί έχουν χάσει 1.400 δημοτικούς συμβούλους και παραπάνω. Και όπως βλέπουμε το κόμμα του Νάιτζελ...
0: 1.400 από ποια αφετηρία?
1: Σε σχέση με τις τοπικές εκλογές, πώς το λέμε στα ελληνικά, δημοτική σύμβουλη.
0: Ναι.
1: Να έχει χάσει δηλαδή 1.406 δημοτικούς συμβούλους.
0: Έναντι πόσων την προηγούμενη φορά?
1: Τι εννοείτε, πόσους παραπάνω είχε?
0: Πόσους λιγότερους έχει αυτή τη φορά, 1.400 από...
1: Λιγότερους έχει. Mm. Α, δεν θυμάμαι το γενικό νούμερο που λέτε.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι το συνολικό νούμερο. Πάντως αυτή, το περίπου ένα ανάλογο νούμερο, βλέπουμε να έχει κερδίσει ο Νάιτζελ Φαράζ με το Reform, η ακραδεξιά δηλαδή. Έχει 1.444. Εκεί είναι σημαντικό του πόσους παραπάνω δηλαδή, γιατί είχε δύο δημοτικούς συμβούλους.
0: Από τους δύο στους 1.400.
1: 1.444.
0: Αυτό είναι εκτείναξη.
1: Αυτό είναι εκτείναξη και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή είναι φοβερή η νίκη που έχει πάρει αυτή τη στιγμή η ακροδεξιά. Τώρα υπάρχουν και κάποια καλά σημεία, όπως ότι έχουν αυξήσει τους δημοτικούς του συμβούλους οι πράσινοι και έχουν μάλιστα και στη γειτονιά μου στο Χάκνεϊ, ο δήμαρχος είναι τώρα από τους πράσινους, η Ζόη Γκάρμπετ. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας τίτλος σήμερα, θα λέγαμε ο κόκκινος τείχος δεν υπάρχει πια. Κόκκινο τείχο λέμε...
0: Τα προπήρια των εργατικών στη Βόρεια Αγγλία.
1: Ακριβώς. Και ο κόκκινος τείχος δεν υπάρχει και η άκρα δεξιά επελάβνει. Ήταν ένα σεισμός αυτό που έγινε, όπως είπατε, στο πολιτικό σύστημα και κυρίως γιατί βλέπουμε τα δύο κόμματα ότι πια δεν είναι αυτοί που κινούν τα νήματα.
0: Εκτός από τον κόκκινο τείχο της Βόρειας Αγγλίας, θα πρέπει να σταθούμε και στο αποτέλεσμα της Ουαλίας, μιας περιοχής που ψήφιζε τους εργατικούς ανελιπώς.
1: 30
0: από το...
1: χρόνια συνέχεια είναι στην κυβέρνηση εργατική στην Ουαλία.
0: Ναι. Και τώρα είναι τρίτο κόμμα με πρώτους τους αυτονομιστές.
1: Και τώρα είναι τρίτο κόμμα με πρώτους τους αυτονομιστές και κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο. Βέβαια όχι τόσο μεγάλη διαφορά. Το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας είναι πρώτο. Οι εργατικοί όμως ισοβαθμούν με το κόμμα του Νάιτζελ Φαράζ με 17 έδρες.
0: Αν κάνουμε αναγωγή στην πανεθνική ψήφο, βλέπουμε το κόμμα του Φαράζ γύρω στο 26%, αν θυμάμαι καλά, και ακολουθούν άλλα 4 περίπου ισοδύναμα κόμματα, που είναι οι εργατικοί, οι συντηρητικοί, οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Όλοι αυτοί πολύ κοντά ο ένας τον άλλον, με ποσοστά γύρω στο 15%, ας πούμε.
1: Ναι. Βέβαια, να πω
0: είναι
1: κάτι...
0: πλήρης αναμόρφωση αυτό.
1: Είναι πλήρης αναμόρφωση, αλλά να πω και κάτι άλλο. Είναι μπανάλ αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να το πω σαν πολιτικός επιστήμονας. Συνήθως όταν έχουμε τις τοπικές εκλογές, επειδή εκεί πέρα το πώς ψηφίζει ο κόσμος είναι διαφορετικό, δηλαδή κοιτάει την τοπική του κοινότητα, το δήμο του κτλ. Συνήθως προσπαθούμε να λέμε ότι αυτό, εντάξει, δεν σημαίνει ότι και στις εθνικές εκλογές θα υπήρχαν απαραίτητα τέτοια αποτελέσματα. Αλλά το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ένα κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση, τους εργατικούς, οι οποίοι όμως σε τοπικό επίπεδο έχουν χάσει όλη τους τη δύναμη. Και γι' αυτό υπάρχουν και πιέσεις από κάποιους βουλευτές, περίπου 20 βουλευτές σήμερα ήταν στο Radio 4 ο Clive Betts, που λένε ότι μάλλον είναι η ώρα να φύγει ο Keir Starmer. Οι υπόλοιποι προσπαθούν να τον υποστηρίξουν, αλλά το γεγονός παραμένει ότι είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, όπως λέγατε για την Ουαλία, που ο πρώτος υπουργός, δηλαδή ο πρωθυπουργός, ας το πούμε έτσι, του ΟΑΕΚΟΥ Κοινοβουλίου, δεν θα είναι εργατικός. Δηλαδή και αυτό συμβαίνει όταν οι εργατικοί είναι στην κυβέρνηση. Στην εθνική κυβέρνηση εννοώ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ μεγάλες ανασχηματισμοί έχουν γίνει. Αυτό βέβαια...
0: Μας επισημάνατε την ιδιαιτερότητα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Mm. Αλλά τέτοιο αποτέλεσμα δεν μπορούμε να το αποδώσουμε απλώς στην λάμψη των τοπικών υποψηφίων ή στην κυριαρχία τοπικών προβλημάτων. Υπήρξε μια γενικότερη τάση που αναρωτιέμαι γύρω από τι αρθρώθηκε σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το reform. Αφορούσε την εξωτερική πολιτική, αφορούσε την οικονομική πολιτική, αφορούσε ζητήματα νόμου και τάξης. Τι ακριβώς?
1: Ναι, να μιλήσουμε γι' αυτό σε ένα λεπτό, αλλά να πω ότι να το δούμε και από την πλευρά των εργατικών. Mm-hmm. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά σκάνδαλα τον τελευταίο καιρό. Ίσως κάποιοι νομίζουν ότι στην Ελλάδα να μην καταλαβαίνουν πόσο σημαντικά είναι για την Αγγλία. Και ένα παραδείγματος χάρη έχει σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ότι πήρε πολύ καιρό στο Στάρμερ να κάνει δηλώσεις ότι δεν θα ανακατευθεί στον πόλεμο, και ενώ φυσικά πολλά όπλα στο Ισραήλ. Πριν από αυτό είχαμε μια άλλη περίπτωση με το Palestinian Action, ένα γκρουπ υπέρ του Παλαιστινιακού Αγώνα, που ο Στάρμερ τους έβγαλε τρομοκράτες. Και υπήρχαν φωτογραφίες όλο τον τύπο να συλλαμβάνουν 80χρονους που υποστηρίζουν τον Παλαιστινιακό. Ήταν κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη. Και βέβαια πέρα από αυτά υπήρχε και το σκάνδαλο με τον Μάντελσον, φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε, ο οποίος...
0: Τον άλλοτε υπουργό και επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πως Στάρμερ τον διόρισε πρεσβευτή του στην Ουάσιγκτον, παραβλέποντας τις προειδοποιήσεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν και τις εν γέννη λομπίστικες δραστηριότητες του.
1: Βεβαίως, το όνομα, το ψευδόνυμο του Μάντελσον στην Αγγλία είναι The Prince of Darkness.
0: Ο πρίγκιπας του σκότους.
1: Ο πρίγκιπας του σκότους, δηλαδή. Είναι ένα άτομο το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο, και αυτό που βγήκε στον αγγλικό τύπο είναι ότι ο Στάρμερ δεν άφησε να τον ψάξουν και άσκησε βέτο και τον όρισε, και φυσικά οι υπεύθυνοι της ασφάλειας λένε εμείς προσπαθήσαμε να το πούμε στο Στάρμερ. Από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, όταν υπάρχουν και τέτοιες βεντέτες μεταξύ του Πρωθυπουργού και του προσωπικού που έχει να κάνει με security, είναι και αυτό ένα τεράστιο σκάνδαλο. Μια άλλη
2: Radio Rumeli News.
0: Από τα σπλάχνα του βαθέως κράτους. Πρώην εισαγγελέα και ούτω καθεξής.
1: Λοιπόν, όλα αυτά, δηλαδή ο κόσμος δεν θέλει καθόλου το Στάρμερ, ακόμα και ο κόσμος που ψηφίζει εργατικούς ακόμα, το Στάρμερ δεν τον θέλει αυτή τη στιγμή κανένας. Ήτανε πολύ μεγάλα σκάνδαλα, φάνηκε ξεκάθαρο ότι αυτό που έλεγε ο Στάρμερ, ότι θα είναι νομοταγής και όλα θα γίνονται έτσι όπως πρέπει, δεν ισχύει. Και πολύ μεγάλες άλλες αποφάσεις που είχαν σχέση με την εξωτερική πολιτική, η θέση του ήταν κατάπτεστη. Βέβαια και άλλων Ευρωπαίων οφείλουμε να πούμε.
0: Ο Στάρμερ εξελέγει ηγέτης των εργατικών μετά από μια καμπάνια εντατικής δυσφήμισης του Τζέρεμι Κόρμπιν, του προκατόχου του, με την κατηγορία ότι λήγονται πολύ του αντισημιτισμού. Αυτή την καμπάνια τη βλέπουμε τώρα να παίρνει πάλι τα πάνω της εις βάρος του Ζακ Πολάνσκι, του ηγέτη των διαρκώς αναρχόμενων πρασίνων, που παρεμπιπτόντως είναι και Εβραίος. Υπάρχει μια διόγκωση του κινδύνου του αντισημιτισμού, όπως παρουσιάζεται στην αγγλική δημόσια ζωή, για να δικαιολογήσει εντελώς κατασταλτικές μεθοδεύσεις.
1: Ακριβώς, και για να μην μπορεί κανένας να έχει μια διαφορετική άποψη, η οποία μπορεί να υποστηρίζει τον Παλαιστινιακό Αγώνα, να μιλάει για τη γενοκτονία που έχει συμβεί εκεί, να μιλάει αρνητικά για τον Τραμπ. Όπως σας είπα, άλλαξε στην πορεία λίγο ο Στάρμερ, αλλά όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα σε σχέση με το πρόσωπό του. Αλλά για τον Ζακ Πολάνσκι που λέγατε, ο Ζακ Πολάνσκι είναι και Εβραίος ο ίδιος. Και μάλιστα όχι μόνο Εβραίος. Η οικογένειά του είχε αλλάξει το όνομά της για να μην φαίνεται η εβραϊκή της καταγωγή και ο Ζακ Πολάνσκι το άλλαξε πίσω για να φαίνεται η εβραϊκή του καταγωγή. Δηλαδή εκεί είναι πιο δύσκολο να πιάσει η καμπάνια του αντισημιτισμού. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι το προσπαθούν.
0: Τώρα, σε σχέση αφήσαμε με... κρεμή μία τελευταία παρατήρηση σε σχέση με τα ζητήματα στα οποία κέντραρε την καμπάνια του το Reform.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η ρητορική του Reform ήταν πολύ υπέρ pro-workers, υπέρ της εργατικής τάξης. Και όπως ξέρουμε, όλες αυτές οι περιοχές, όπως το Μάντσεστερ, ας πούμε, περιοχές που είχαν πιο μεγάλη εργατική τάξη και πληθυσμό, που πλέον δεν έχει την οικονομική δυνατότητα που έχουμε στο νότο της Αγγλίας, και αυτό πήρε πάρα πάρα πολλούς ψήφους. Βέβαια, όταν κοιτάμε τι έχουν κάνει τα οι δήμοι οι οποίοι έχουν πολλούς δημοτικούς συμβούλους στο Reform, δεν έχει καμία σχέση με προεργατική πολιτική. Δηλαδή κλείνουν οίκους ευγυρίας. Τώρα εδώ πρέπει να πω ότι όταν λέμε για δήμους στην Αγγλία, έχουν πολύ μεγάλα, χειρίζονται μεγάλα budget που έχουν σχέση και με την εκπαίδευση και με τους οίκους ευγυρίας. Και βλέπουμε ότι ενώ από τη μία πλευρά η ρητορική του Reform είναι υπέρ της εργατικής τάξης, από την άλλη στο Derbyshire παραδείγματος χάρη κλείνουν 8 οίκοι ευγυρίας επειδή έχουν την πλειοψηφία στο Συμβούλιο.
0: Ας τα συγκρατήσουμε όλα αυτά γιατί δίνουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ήταν η ομότιμη καθηγήτρια πολιτικών επιστημών και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αγγλίας Μαρίνα Περντουλή, την οποία και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 1984.
1: Γεια σας. Thank you.

0: ήταν πολιτικό σεισμό στα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στην Μεγάλη Βρετανία, τότε τι θα πρέπει να πούμε για την πολύ πληθέστερη χώρα του κόσμου? Η Ινδία, όπως γνωστόν, είναι ομοσπονδιακά οργανωμένη, είχε τις δικές της εκλογές που σηματοδότησαν νίκες για το κυβερνόν Ινδουιστικό Εθνικιστικό Κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι σε πολιτείες στις οποίες δεν είχε καμία παράδοση ισχυρής παρουσίας. Όπως ας πούμε η Δυτική Βενγκάλη ή η Κεράλα που αποτελούσαν παραδοσιακά προπύργια της Ινδικής Αριστεράς. Σπέβδει να συγχαρεί τον νέο του φίλο Ναρέντρα Μόντι, Ντόναλντ Τραμπ, για τις σημαντικές αυτές τοπικές εκλογικές του επιτυχίες που ενισχύουν οπωσδήποτε έναν διεθνή παίκτη με έναν όλο και πιο ιδιόμορφο ρόλο τελευταία, όλο και πιο στενά προσδεδεμένο στο άρμα του Ισραήλ. Αλλά εδώ χρειάζεται βοήθεια ινδολόγου. Καλώς ορίζω λοιπόν στην εκπομπή με χαρά τον κύριο Σταύρο Οικονομόπουλο, διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα κύριε Ράφτη και σε εσάς και στους ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πώς θα μπορούσαμε να κωδικοποιήσουμε τη σημασία των αποτελεσμάτων των Ινδικών τοπικών εκλογών?
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι σίγουρα αρκετά νωρίτερα, πιο πριν χρονικά από τις εθνικές, τις βουλευτικές εκλογές που πάνε το 29. Ωστόσο δείχνουν έτσι το προσανατολισμό του εκλογικού σώματος τουλάχιστον σε τέσσερις πολιτείες που είναι πολύ σημαντικές. Είναι η Δυτική Βενγκάλη, όπως αναφέρατε, που είναι στα ανατολικά, στα σύνορα με τον Μπαγκλαντές, η Κεράλα, το Ασάμ, βορειοανατολικά, και το Ταμίλ Ναντού που είναι στο νότο. Είναι ιστορικές αυτές τα αποτελέσματα, είναι ιστορικά για πολλούς λόγους. Καταρχάς είναι η πρώτη φορά συγκεκριμένα που από το 1977 στην Ινδία σε πολιτιακό επίπεδο δεν υπάρχει κυβέρνηση με κορμό την αριστερά σε πολιτιακό επίπεδο. Γιατί για παράδειγμα στη Δυτική Βενγκάλη από το 1977 μέχρι το 2011 είχαμε την κυβέρνηση του αριστερού μετόπου με βασικό κορμό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδίας Μαρξιστικό. Στην Κεράλα, όπου έχουμε την πρώτη δημοκρατικά εκλεγμένη κομμουνιστική κυβέρνηση το 1954 και να λάσσεται στην εξουσία με κυβερνήσεις με κορμό το Κογκρέσο μέχρι σήμερα. Με τις εκλογές αυτές έχασε τις εκλογές ο συνασπισμός με βάση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδίας Μαρξιστικό, οπότε δεν υπάρχει πλέον αριστερά σε καμία πολιτεία της Ινδίας. Και αυτό είναι κοσμοϊστορικό, και επίσης κοσμοϊστορικό είναι ότι για πρώτη φορά την πολιτεία της Δυτικής Βενγκάλης θα την κυβερνήσει το Μπαρατίγια Τζανάτα, που είναι το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία με πρωθυπουργό το Μόντι, που βρίσκεται στην εξουσία στο εθνικό επίπεδο από το 2014 τουλάχιστον.
0: Πρώτη φορά τη Δυτική Βενγκάλη, δηλαδή την πολιτεία που έχει την Καλκούτα.
1: Ναι.
0: Όσο
1: δηλαδή
0: για
1: ένα πληθυσμό 100 εκατομμύριων ανθρώπων και συνολικά για σχεδόν 300 εκατομμύρια ανθρώπους αφορούν αυτές οι εκλογές που αναφέρεται στις τέσσερις πολιτείες.
0: Το Δε Ταμίλ Ναντού είναι και ένα προπύργιο των νέων τεχνολογιών της Ινδίας, σωστά?
1: Ναι, και όχι μόνο το Ταμίλ Ναντού, είναι και το Μπάγκαλορ, η πόλη Μπάγκαλορ στην πολιτεία. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, έχει σημασία η τεχνολογία και στο Ταμίλ Ναντού και σε άλλες πολιτείες. Εκεί πέρα είναι αυτό που λέμε κυρίως αυτοί που έρχονται από τους δραβιδικοί, ας πούμε, πληθυσμοί που διαφέρουν αρκετά από τις...
0: Και που οι γλώσσες τους δεν είναι ινδοευρωπαϊκές.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ξέραμε όμως ότι ο Μόντι τα προηγούμενα χρόνια είχε συναντήσει απέναντί του την οργή των αγροτών. Ξέραμε ότι είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση με μια προσπάθεια να περιορίσει τη χρήση των μετρητών. Του καταλογίζανε πολλά για τη διαχείριση της πανδημίας. Εξαπέλυσε καμπάνιες εναντίον μειονοτήτων και μάλιστα και καμπάνιες αποπολιτογράφησης που στόχευαν κυρίως τους μουσουλμάνους. Τίποτα από όλα αυτά δεν φαίνεται να γύρισε εις βάρος του.
1: Ναι, σίγουρα, και να προσθέσουμε και τις επιπτώσεις σε σχέση με τα, και με την αυξημένο πληθωρισμό και σε σχέση με τα καύσιμα ως επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και αυτό και συγκεκριμένα και στο ΑΣΑΜ της κέρδισε το κόμμα, ήταν στην κυβέρνηση μέσα στον συνασπισμό το BJP, τον Παρτίγιο Τζανάτα, και στην Δυτική Βεγγάλη της κέρδισε, που δεν έχει ξανασυμβεί. Οπότε βρίσκει κάποιους τρόπους. Εντάξει, βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κατηγορίες ότι πριν τις εκλογές στη Δυτική Βεγγάλη υπήρξε μια επιτροπή, η Εκλογική Επιτροπή της Ινδίας διέγραψε από τους καταλόγους περίπου 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, 3 εκατομμύρια, που υπήρχαν έτσι κατηγορίες ότι πολλοί από αυτούς τους ψηφοφόρους δεν έπρεπε να έχουν διαγραφεί. Τώρα υπάρχουν πολλές έτσι κατηγορίες και από την αντιπολίτευση και από το κόμμα που κυβερνούσε.
0: Εντάξει, δεν θα έλειψαν οι λαθροκυρίες, αλλά ναι, δεν νομίζω ότι μόνο οι λαθροκυρίες εξηγούν το αποτέλεσμα.
1: Όχι, όχι. Σίγουρα έχει πείσει κάποια μερίδα της κοινωνίας όλη αυτή η ρητορική και οι πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη ρητορική και την διείσδυση παράνομων μεταναστών από τον Μπαγκλαντές, το ό,τι έχει να κάνει με την αντιμουσουλμανική ρητορική που την έχει καταφέρει να την καλλιεργήσει.
0: Και κανονικοποιήσει, θα έλεγα.
1: Και κανονικοποιήσει. Και εγώ έτσι όταν βρισκόμουν εκεί πέρα για την επιτόπια έρευνά μου, μιλάμε τώρα για το 2019-2020, που το κόμμα δεν βρισκόταν. Τώρα είναι στην εξουσία, υπήρχε το κυβερνών κόμμα, το οποίο ήταν έτσι πιο κεντρό και πιο έτσι κοσμικό, ας πούμε, στήριζε την έννοια της κοσμικότητας. Άκουγα από πολλούς ανθρώπους, χωρίς να αναφέρομαι σε αυτό το ζήτημα, να αρχίζουν να λένε για τους μουσουλμάνους και έτσι με διάφορους έτσι χαρακτηρισμούς, χωρίς να τους έχει ρωτήσει κανείς κάτι. Οπότε θέλω να πω ότι είναι αρκετά διαδεδομένο και υπάρχουν έτσι διάφορα στο WhatsApp μηνύματα που διακινούνται από τους υποστηρικτές, βέβαια, του κόμματος αυτό. Οπότε όλη αυτή η ρητορική έχει περάσει αρκετά σε κοινωνία.
0: Και τι συνεπιφέρει στο διεθνοπολιτικό επίπεδο?
1: Επίσης, σίγουρα όλες αυτές οι φιλοδοξίες της Ινδίας για να αναδειχθεί σε υπερδύναμη, και το οποίο με τις όλες διεθνείς επαφές του Μόντι συμπεριλαμβανομένης και αυτής μιας έτσι σχετικά πρόσφατης επίσκεψης στο Ισραήλ, όλα αυτά.
0: Τρεις μέρες πριν το ξεκίνημα του πολέμου, ναι, κατά του Ιράν. Ναι.
1: Τρεις μέρες πριν το ξεκίνημα του κυπού, όλα αυτά και αυτό συνεισφέρει στο και στην εσωτερική πολιτική, ενώ για να δείξει ότι με ακολουθήσετε με, ξέρω εγώ, εμείς θα γίνουμε υπερδύναμοι και όλοι θα ωφεληθείτε από αυτό.
0: Αυτές τις φιλοδοξίες όμως η Κίνα παραδοσιακά τις στήριζε σε μια πολιτική ίσων αποστάσεων, ας το πούμε, σε σχέση με τους άλλους διεθνείς παίκτες, και σε μια προτιμησιακή σχέση με την Ρωσία σε ό,τι αφορά την προμήθεια εξοπλισμού. Τώρα μοιάζει τη θέση αυτή να την κλέβει το Ισραήλ?
1: Έτσι μοιάζει σίγουρα, και με τις έτσι υπάρχουν πάρα πολλές συνεργασίες και σχέσεις και διπλωματικές και σε σχέση με την Ινδία, ο μεγαλύτερος αγοραστής όπλων του Ισραήλ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Να τα διαβάζουμε αυτά πιο προσεκτικά, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να αφορούν μια χώρα με 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό. Ευχαριστώ θερμά τον Σταύρο Οικονομόπουλο, διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηναίο 84. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους σας, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν την προηγούμενη ώρα στα μικρόφωνα, την Λίλη Φωτοπούλου στον ήχο, τον Σταυρό Μάραντο στο 213-09-09-100, τον Πάνο Καβαδά στην παραγωγή και την Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, έχετε τις καλύτερες ευχές μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Κωνσταντίνη Παστήρα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο Νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ίσχυ στον Λίβανο από τις 17 Απριλίου. Σε προηγούμενη ανακοίνωση ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε περισσότερους από 85 στόχους της Χεζμπολάχ στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών. Την ίδια ώρα την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Το ντρόν μεταφέρεται για εξέταση σε ναυτική βάση της Αττικής. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη, καθώς και της συζύγου του μετά τις απολογίες τους και την κρίση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς από την Κρήτη προς τον Πειραιά με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και ακολούθησε μεταφορά τους σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Ο τελευταίος απολογισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάνει λόγο για συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 8 ύποπτων περιπτώσεων. Στα 6 κρούσματα συμπεριλαμβάνονται το ζευγάρι Ολλανδών επιβατών και μία Γερμανίδα, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ανοιχτό είναι και σήμερα έως τις 6.30 το απόγευμα το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία του συγκροτήματος. Το κατάστημα θα λειτουργήσει και αύριο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out στη Super League, στις 4 παίζουν Πανσεραϊκός και Φυσιά, στις 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου, στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Παπάς.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο...
2: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News.
6: Βιβλιοχαρτοπολία. Σχολείο Κήβος.
7: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κήβος. Τσάντες Σίστπακ,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κήβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
9: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
10: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
11: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
10: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
11: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
10: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
11: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
10: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
11: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
10: Τηλέφωνο 22310-53000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
12: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
13: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
14: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
13: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
15: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
18: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Την υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

Καλέσουμε ένα φίλο μας να πούμε ένα-δύο τραγουδάκια μαζί για τα όμορφος. Ο κύριος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Ωραία,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
7: K24.gr.
8: Υγείας παιδιού και οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αθήνα 984.
11: Μένουμε Αθήνα κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12
3: και πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ταυτότητα και την προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά μέσα σε βαρέλι χθες σε σπηλιά στη Λευκάδα εξετάζουν εξονυχιστικά εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά. Το θαλάσσιο ντρόουν μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο στο πλατηγιάλι Αστακού. Την πιο περιορισμένη στρατιωτική παρέλαση της ημέρας της νίκης των τελευταίων ετών πραγματοποίησε σήμερα η Ρωσία για λόγους ασφαλείας στη σκιά του πολέμου με την Ουκρανία που διανύει πλέον το 5ο έτος του. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν στη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Σε εκένωση αρκετών χωριών στο νότιο τμήμα του Λιβάνου κάλεσε τους κατοίκους σήμερα ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Την ίδια ώρα την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερό πλοίο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ανοιχτό είναι και σήμερα στις 6.30 το απόγευμα το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία του συγκρατήματος. Το κατάστημα θα λειτουργήσει και αύριο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στο μεταξύ, σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό θα προχωρήσει η στασία απόψε για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στη γραμμή 1 του μετρό έως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out στη Super League στις 4 παίζουν Πανσεραϊκός Κηφισιάς, στις 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
6: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Υπό άκρα μυστικότητα έγινε το πρωί η μεταγωγή από την Κρήτη στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου κατηγορούμενου και την δολοφονία του 21χρονου καθώς και της συζύγου του στην Κρήτη. Ο Δημήτρης Πέρος στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας στέθηκε μια ειδική αστυνομική επιχείρηση από το Ηράκλειο, όπου με όχηματα της αστυνομίας και μεγάλη αστυνομική δύναμη συνοδεία μεταφέρθηκαν στα Χανιά οι δύο συλληφθέντες στο ζευγάρι, και από εκεί με το πλοίο της γραμμής έφυγε για τον Πειραιά, που έφτασαν λίγο πριν τις 7 τα ξημερώματα, και εδώ στον Πειραιά στήθηκε μια νέα αστυνομική επιχείρηση. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας και με συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο 54χρονος, λέει να πούμε, ότι οδηγήθηκε σε κελί υψίστης ασφαλείας για τον φόβο των επεισοδίων, ενώ σε διαφορετική πτέρυγα και σε ειδικά διαμορφωμένο κελί οδηγήθηκε η 56χρονη σύζυγός του. Να πούμε, λένε, ότι υπό άκρα μυστικότητα έχει γίνει και η διαδικασία των απολογιών των δύο κατηγορούμενων, ενώ αρχικά είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τελικά υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν, πήγαν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και έγινε η διαδικασία την Πέμπτη που μας πέρασε. Κρίθηκαν με ομόφωνη γνώμη προφυλακιστέοι και είχαμε αυτή τη διαδικασία σήμερα της
1: προφυλάκησης.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα να πούμε, λένε, ότι χθες είχαμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του άτυχου Νικήτα, του 21χρονου, και οι 6 σφαίρες που πυροβόλησε ο δράστης χτύπησαν το κορμί του άτυχου νεαρού. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, οι σφαίρες ήταν από απόσταση από 1 έως 3 μέτρα και όλες βρήκαν το σώμα, όπως είπαμε, του άτυχου νέου. Τώρα ο 54χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του και μάλιστα φαίνεται αμετανόητος, ενώ δείχνει στην κατάθεσή του άφησε να εννοηθεί ότι ήταν εντελώς τυχαία η συνάντηση με τον θύμα. Και ότι μάλιστα είχαν αυτό το τυχαίο τρακάρισμα. Κατέβηκε ο νεαρός, ισχυρίστηκε ο 54χρονος. Αρχικά του επιτέθηκε με κλωτσές και αυτός έβγαλε πιστόλι και τον πυροβόλησε. Ωστόσο η αστυνομία, λένε, πιστεύει ότι όλο αυτό ήταν προσχεδιασμένο. Η αστυνομία πιστεύει ότι υπήρχε και ενεργή συμμετοχή της συζύγου της 56χρονης όλα αυτά τα χρόνια, όπου είχαν στοχοποιήσει, θα λέγαμε, τον νεαρό για τον θάνατο του γιού τους, του μονάκριβου γιού τους, στο τροχείο, αυτό το μοιραίο τροχείο, πριν 3 χρόνια. Και αφού είχαν προηγηθεί προηγούμενες αυτές τις επιθέσεις, έγινε αυτό το ημεραία συνάντηση, προσχεδιασμένη όπως πιστεύει η αστυνομία, και είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Η αστυνομία συνεχίζει να συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία για τις συνθήκες που σημειώθηκε αυτό το τροχαίο, η δολοφονία, και αν υπάρχει και άλλο άτομο που να εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση, λένε, διότι υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι το ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητό τους ίσως να είχαν στήσει καρτέρι στον άτυχο νεαρό, και ότι κάποιος τους ειδοποίησε ότι τώρα έρχεται από το περνάει από το συγκεκριμένο σημείο με το αυτοκίνητό του, και αυτοί τότε τον εντόπισαν, προκάλεσαν αυτό το τροχαίο ατύχημα, τον ακινητοποίησαν και είχαμε την ψυχρό δολοφονία του 21χρονου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εξάμετρο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες μέχρι να την επανεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Το ντρόουν αναμένεται να μεταφερθεί για εξέταση σε ναυτική βάση της Αττικής. Θολό παραμένει το τοπίο στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι περιμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης. Ο Κώστας Ράπτης στη τηλεφωνική μας γραμμή για ό,τι νεότερο μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι, και βέβαια δεν λείπουν οι ανταλλαγές πυρών, καθώς ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε χθες δύο ιρανικά δεξαμενόπλια με άδειες δεξαμενές, και το Ιράν κατήγγειλε στον ΟΗΕ την κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και ένα μήνα. Η ιρανική στρατιωτική πηγή που επικαλέστηκε το πρακτορείο Τασνίμ έκανε σαφές ότι οι Ιρανοί ανταπέδωσαν τα πυρά, αλλά οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει και είχε αποκατασταθεί η ηρεμία σύμφωνα με την ίδια πηγή. Θυμίζω ότι οι ανταλλαγές πυρών είχαν ήδη εκτυλιχθεί και προχθές Πέμπτη. Στη Ουάσιγκτον, εντωμεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αναμένει απόψε, δηλαδή ως τις 8 ώρα Ελλάδος, την απάντηση των Ιρανών στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου πέραν της ανακοχής. Μια γραπτή απάντηση, η οποία δεν έχει έλθει, ενώ και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε ότι περιμένει η Ουάσιγκτον την ιρανική απάντηση εντός της ημέρας. Ακολουθούμε τις δικές μας διαδικασίες και δεν δίνουμε προσοχή στις προθεσμίες αυτές, αντέτεινε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη ακόμα μελετά την αμερικανική πρόταση. Ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε επίσης για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν τις ΗΠΑ για να ανοίξει με ασφάλεια το στενό του Χορμούζ, αλλά οι τελευταίοι αρνούντας γνωστόν μέχρι τώρα να δεσμευτούν, όσο δεν έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ταυτόχρονα, όπως έγινε προχτές γνωστό από το σύστημα Κοπέρνικος, η πετρελαιοκυλίδα που εντοπίστηκε ανοιχτά του νησιού Χάρκ του Ιράν στον Περσικό κόλπο, το νησί Χάρκ που είναι και ο σημαντικότερος πετρελαιοεξαγωγικός κόμβος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η πετρελαιοκυλίδα αυτή λοιπόν, που είναι αδιευκρίνιστο πώς προέκυψε, έχει ξεπεράσει σε έκταση τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κινείται προς την κατεύθυνση των ακτών της Σαουδικής Αραβίας. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφέρει καν το γεγονός αυτό. Ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε 41 ανθρώπους που φέρονται να σχετίζονται με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Θυμίζω ότι το Μπαχρέιν έχει κατά πλειοψηφία σιητικό πληθυσμό, αλλά κυβερνάται από σουνιτική δυναστεία. Και παραμένει βεβαίως το δράμα του Λιβάνου. Πάντοτε, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της οργάνωσης Χεζμπολάχ. Ήδη χθες αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, ενώ και η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 2 επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων στο βόρειο Ισραήλ. Τώρα, να αλλάξουμε σελίδα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχτηκε να τηρήσει σήμερα την κατάπαυση του πυρός που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου η Ρωσία να οργανώσει απρόσκοπτα την παρέλαση της 9ης Μαΐου που τιμά τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός συνοδεύεται από ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Και είναι αυτό το επιχείρημα που επικαλέστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι δηλαδή η κόκκινη πλατεία είναι λιγότερο σημαντική από τις ζωές των Ουκρανών εχμαλώτων. Ήταν έντονη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα για το αν τυχόν θα εκδηλωθεί κάποια ουκρανική επίθεση εναντίον των εορτασμών της κόκκινης πλατείας, οι οποίοι είχαν κλίμακα φέτος μικρότερη του συνήθους, χωρίς επίδειξη οπλικών συστημάτων και με διάρκεια μόνο 45 λεπτών. Από τους ξένους ηγέτες συμπεριλήφθηκαν μόνο αυτοί της Λευκορωσίας, της Μαλαισίας, του Λάος και των δύο αποσχιστήσεων πρώην επαρχιών της Γεωργίας, δηλαδή της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας. Στην ομιλία του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Και βέβαια, ο συνεργάτης του Γιούρι Ουσακόφ διευκρίνησε ότι υπάρχει πολλής δρόμος για μια μονιμότερη κατάπαυση του πυρός και ότι η κυριαρχία, η εκεχηρία, συγγνώμη, που ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρά διάρκεια 3 ημερών. Όσο για το ανακοινοθέν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιτρέπει τη διεξαγωγή της ρωσικής παρέλασης εντός των συντεταγμένων της Κόκκινης Πλατείας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την χαρακτήρισε απλώς ανόητο αστείο.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταράτη. Επιτική ή επιφυλακτική ως προς το ενδεχόμενο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε η καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Βιβύη Κεφαλά, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση.
4: Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε άμεση συμφωνία. Δεν θα έχουμε συμφωνία άμεσα μάλλον. Δεδομένου ότι δεν ξέρουμε ακριβώς το περιεχόμενο της αμερικανικής πρότασης. Δηλαδή θα θυμάστε ότι είχαμε ανταλλαγές προτάσεων που η μέγιστη διαφορά μεταξύ τους ήταν το ποιο ήταν ζητούμενο και ποιο προαπαιτούμενο για το κάθε μέρος. Το θέμα είναι ότι και οι δύο πλευρές πιέζονται, δηλαδή η οικονομία θα υποστεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα εάν συνεχίσει η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα ακόμα και για τον Αμερικανό πρόεδρο. Από την άλλη πλευρά βέβαια το Ιράν έχει πάρα πολύ μεγάλη φθορά, βέβαια δείχνει να μπορεί να αντισταθεί, αλλά το θέμα, ξαναλέω, είναι ότι έχουμε και το παιχνίδι, ανοίγω τα στενά, όχι θα δω, εγώ θα τα κλείσω, όχι εγώ τα έχω ανοιχτά, έχεις τα έχεις κλειστά. Δηλαδή είναι αρκετά ασαφής η κατάσταση για να μπορούμε να ελπίζουμε τόσο πολύ. Ας πούμε ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.
1: Μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία με την ευκαιρία της επετείου της διακήρυξης 9ης Μαΐου του 1950 από τον Ρόμπερτ Σούμαν για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα. Μήνυμα και από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος τονίζει ότι η φετινή ημέρα της Ευρώπης έρχεται σε μια περίοδο πολέμων, ανισοτήτων, ενεργειακής ανασφάλειας και ανόδου της ακροδεξιάς με την υπεράσπιση της δημοκρατίας να είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Επισημαίνει επίσης ότι απέναντι στις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις εποχής χρειάζονται ξανά πιστικές απαντήσεις για μια πιο δίκαιη, πιο πράσινη και πιο ανθρώπινη πορεία για τους λαούς μας. Αυτό το διάλογο θα συνεχίσουμε και στην Αθήνα μαζί με προοδευτικούς δημάρχους από πρωτεύουσες και πόλεις της Ευρώπης στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, καταλήγει ο κ. Δούκας. Ξεκίνησε νωρίτερα η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στο Θεσσαλονίκη, στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος με θέμα ισχυρή Ελλάδα. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Γιώργος, ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μόλις ανέβηκε στο
6: Ραδιο Ρούμελι News.
5: Προσυνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας πριν το συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα το διάστημα 15 έως 17 Μαΐου. Το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης σήμερα έχει κεντρικό σύνθημα και θέμα ισχυρή Ελλάδα. Πάνω σε αυτό το σύνθημα έχουν τοποθετηθεί ο καθένας στο δικό του τομέα ευθύνης, οι υπουργοί εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος πρέπει να πούμε πως έδωσε και μια κομψή απάντηση στο θέμα που έχει προκύψει με τις επιθέσεις που δέχεται και ο ίδιος από τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί σε κάποια στιγμή πριν από λίγο που ολοκλήρωσε την ομιλία του είπε ότι δεν κάνουμε κομματική υπηρεσία, επιτελούμε εθνικό έργο. Κάτι που ερμηνεύεται ότι μπορεί να ήταν και μια απάντηση σε όσους τις προηγούμενες ημέρες είχαν ασκήσει κριτική στο πρώτο σώπο του γύρω από τα άλλα.
1: Συμμετέχει ενεργά στις τοποθετήσεις των τελεχών.
5: Ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι κάνουμε πιο ισχυρή την εξωτερική μας πολιτική και την Ελλάδα με τις αποφάσεις που έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός ανέβηκε τώρα στο βήμα και με συνθήματα από τους ονεδίτες ενώπιον των φοιτητικών εκλογών. Από ό,τι πληροφορούμαστε, γιατί τώρα μόλις ξεκίνησε η ομιλία του,
7: θα συνδεθούμε σε λίγο.
5: Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάγκη να υπάρξει σταθερότητα και ότι η μόνη λύση για τη χώρα είναι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Γιώργο Κατσίγιαννη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και να ακούσουμε ένα τμήμα από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη.
8: Οδεύει κοινωνικά. Και αν έπρεπε να συνοψίσω τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν ως τώρα, θα έλεγα ότι ο τόπος βαδίζει με σιγουριά μπροστά, υπηρετώντας ένα συνεκτικό όραμα που στηρίζεται σε 5 ακλόνητους πυλώνες. Πρώτον, στο ιερό καθήκον κάθε κυβέρνησης που είναι η εθνική άμυνα. Και ειδικά εσείς οι Μακεδόνες, ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα ραφάλ μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16. Τα πρώτα F-35 πέμπτης γενιάς, τα οποία περιμένουμε σε 2 χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτη περηφάνεια, και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς. Τη φρεγάτα Κίμων, το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της.
1: Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τα συναρμόδια υπουργεία, σύντομα τα ηλεκτρικά πατίνια αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν για τους ανήλικους, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι κανόνες για τη χρήση τους από ενήλικες. Στο θέμα αναφέρθηκε, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, Βασιλική Δανέλη Μιλωνά.
9: Όχι μόνο κρίμα, είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και να έχουμε αυτές τις συμπεριφορές στον δρόμο, να χάνονται άνθρωποι, να κινδυνεύουν πολύ, γιατί δεν είναι μόνο οι χρήστες των πατινιών και τα παιδιά, τα νέα. Κινδυνεύουν και οι άλλοι που μοιράζονται το οδικό δίκτυο μαζί τους. Δεν έχουμε υποδομές, έχουμε κανόνες οι οποίοι δεν εφαρμόζονται, γιατί το θέμα των πατινιών είναι κάτι που αντιμετωπίστηκε από το 2021 ήδη με την νομοθετική ρύθμιση, με τον νόμο 4784, που υπήρξαν οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για το πώς πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια. Υπάρχουν λοιπόν κανόνες, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα στη χώρα. Σίγουρα η έλλειψη των υποδομών είναι ένα θέμα. Τα παιδιά και οι νέοι που το χρησιμοποιούν για διασκέδαση δεν βλέπουμε να τηρούν τους κανόνες. Δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι τους κανόνες, γιατί έχουμε έλλειμμα παιδείας και πολιτισμού. Έχουμε έλλειμμα ενημέρωσης και βέβαια η εφαρμογή του νόμου, η έλεγχη της τροχέας. Το 25-109 τροχέα συμβάντα με εμπλοκή ηλεκτρικών πατινιών, 2 θανατηφόρα από αυτά, και πάνω από 400 παιδιά να νοσηλεύονται μόνο στα μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, είναι ένα πρόβλημα. Να πούμε ότι και στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί τροχαία συμβάντα με εμπλοκή πατινιών. Το 22, όπου έχουμε την ανάλυση των τροχαίων συμβάντων, είχαμε 119 νεκρούς με πατίνια ακριβώς.
1: Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλους, το οποίο εμφανίστηκε στία Χανταϊού.

0: υγρά μολυσμένων τροκτικών, γι' αυτό η χρήση μάσκας και γαντιών σε χώρους που μπορεί να υπάρχουν τροκτικά είναι αναγκαία. Ακούμε τον παθολόγο λοιμοξιολόγο Αντώνη Βασιλογιαννακόπουλο, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση.
1: Ασφαλώς και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο ιός Χάντα είναι γνωστός, δεν είναι σαν τον COVID, ο οποίος ήταν ένας εμφανιζόμενος ιός και ευτυχώς δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, που είναι αυτό το κρίσιμο, για να μην γίνει επιδημία. Ένας ιός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο. Μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να προκαλέσει νευρική ανεπάρκεια και το θάνατο. Και δεν έχουμε φάρμακα. Αυτή είναι η αιτία που προκαλεί αυτό το φόβο και φυσικά είναι εκδηλώθηκε μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, ένα κλειστό υγειονομικό σύστημα δηλαδή, το οποίο προκάλεσε την νόσηση πολλών. Πιθανώς από τους εξαεριστήρες, λέω εγώ.
2: Από το σύστημα εξαερισμού.
1: Το πιθανότερο. Η αιτία όλων είναι τα ποντίκια και τα περιτώματα των ποντικών. Η νόσος ξεκινά με ένα απλό κρυολόγημα, αλλά γρήγορα δείχνει τα δόντια της και γίνεται βαριά και χρειάζεται ιατρική φροντίδα και αντιμετώπιση. Δυστυχώς δεν έχουμε φάρμακα για τον ιό Χάντα όπως και για τους περισσότερους ιούς. Η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική. Τώρα τα προστατευτικά μέτρα είναι καταρχήν έλεγχος των συνθηκών καθαριότητας στους κλειστούς χώρους όπου υπάρχουν ποντίκια. Μειοκτονία δηλαδή. Όταν καθαρίζουμε ένα κλειστό χώρο φοράμε μάσκα. Δεν μεταδίδεται με τη μάσκα. Φοράμε γάντια γιατί μεταδίδεται και με την επαφή. Σπάνια και με δάγκωμα από ποντικό. Άρα αυτά είναι τα κυριότερα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν όποιος έχει ένα νόσημα άλλο οπωσδήποτε είναι πιο ευάλωτος.
0: Κορυφώνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο οι θεματικές που πλαισιώνουν τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με την παρουσία πολλών ξένων συγγραφέων αλλά και εκπροσώπων από διεθνείς εκδοτικούς οίκους που συζητούν για το μέλλον των εκδόσεων και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ελεονόρα Ορφανίδου βρίσκεται εκεί, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Ελεονόρα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί στην Αθήνα να ζείτε στους ρυθμούς των Μετάλλικα. Εδώ η πόλη.
0: Στους ρυθμούς του βιβλίου, ε.
3: Ναι, ναι, της 22ης διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και είναι μια γιορτή που στην οποία συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά, γιατί έρχονται σχολεία. Είναι μια προσπάθεια να φιλαναγνωσίας να γίνουν οι νέοι αυτό που δεν είναι οι μεγαλύτεροι στη χώρα μας, δηλαδή συστηματικοί αναγνώστες. Στα διαδικαστικά το απόγευμα της Τετάρτης εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, και θα ολοκληρωθεί αύριο 10 Μαΐου. Φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, με την πολύ σημαντική λογοτεχνική φωνή των τελευταίων ετών. Θα θυμίσω στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν τον κάτοχο του International Booker του 2023, τον Γιώργη Γκοσμποτίνοφ, που έστειλε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα μάλιστα, και την Ρενέ Καράμπας που είναι εδώ. Το μυθιστόρημά της αυτή μένει, είναι στη βραχία λίστα φέτος του Διεθνούς Βραβείου Booker. Αν θέλαμε να ξεχωρίσουμε, επειδή αναφέρθηκε στις θεματικές ενότητες, ό,τι έχω παρακολουθήσει εγώ από χθες, είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το μέλλον των βιβλίων και της ανάγνωσης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είδα το μεγάλο αφιέρωμα στη γενιά των αναγνωστών. Είμαστε σε έτος φιλαναγνωσίας. Έτσι έχουμε πολλές εκδηλώσεις που εστιάζουν στη σχέση του βιβλίου με τις νεότερες γενιές, αυτό που προείπαμε και στην αρχή. Και για άλλη μια φορά κλέβει τις εντυπώσεις και την επισκεψιμότητα η φοιτητική και παιδική γωνιά. Είναι εκατοντάδες τα σχολεία, άπειρα τα παιδιά που έρχονται, παίζουν, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, διαβάζουν.
0: Ωραίες εικόνες μας μεταφέρει σε
3: λίγο. Ναι. Αύριο κλείνουμε εδώ με συναυλία στη Ροτόντα. Αυτό θα σημάνει και τη λήξη.
0: Ωραία. Ελένη. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Οι πόρτες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4 το απόγευμα. Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσέλθει νωρίς, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις περιμετρικά του σταδίου. Ο Μιχάλης Λεγάκης βρίσκεται ήδη εκεί και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Τι βλέπεις εκεί γύρω-γύρω?
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να πούμε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος. Οι ουρές που έχουν σχηματιστεί ήδη για να μπουν εντός του γηπέδου του ΆΚΑ είναι μερικών εκατοντάδων, δηλαδή σκέψω ότι οι ουρές φτάνουν από την αρχή του ΆΚΑ μέχρι το σταθμό Νερατζηρίνη του ηλεκτρικού.

0: Άρα φαντάζεσαι γιατί απόσταση μιλάμε εδώ πέρα. Εδώ όλος ο κόσμος μπορεί να έχει ήλιο, οι θερμοκρασίες είναι καλά. Βλέπουμε αρκετό κόσμο με ομπρέλες στο κεφάλι για να αντέξουν τη ζέστη. Αναφέρουμε εδώ ότι αρκετοί έχουν έρθει από τις 8 ώρα το πρωί για να καταφέρουν να μπουν από τους πρώτους στην αρένα του ΆΚΑ για να ακούσουν την αυλία. Mm-hmm. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι υπάρχουν και μερικές εντολές που έχει δώσει η οργανωτήρια αρχή.
1: Ζητάει
0: να μην υπάρχουν εντός, να μην έχουν στις τσάντες τους όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι περιού, εύρεστα υλικά, επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμός, ντρόουν, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες καμπό, φορητά καθίσματα, αλλά και αιχμηρά κοσμήματα. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η ανακοίνωση έχει βγάλει και η διοίκηση του ΆΚΑ που ζητάει από τον κόσμο να μην έρθουν με τα οχήματά τους, αλλά να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γι' αυτό το λόγο, ανακοίνωση έχει κάνει και η στασή που ενημερώνει ότι στη γραμμή 1, το γνωστό μας ηλεκτρικό, θα υπάρξουν έκτακτα δρομολόγια το βράδυ, ενώ μπορεί να παραταθεί και η διάρκεια των δρομολογίων στη γραμμή 1, γιατί η γραμμή 2 και 3 του μετρό είναι 24 ώρες. Και όμως να πούμε ότι ουρές εκτός από το ΆΚΑ υπάρχουν και στην Τεχνόπολη.
1: Έχουμε και σήμερα, βέβαια.
0: Το pop-up shop, το Metallica, που άνοιξε από χτες, θα λειτουργεί μέχρι την Κυριακή και οι ουρές που σχηματίζονται τις τελευταίες ημέρες είναι αρκετών δεκάδων μέτρων και εκεί πέρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Λεγάκη. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές με μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίας ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πριν περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, επιβεβαιώνω και εγώ ότι υπάρχουν ουρές εδώ στην Ελλάδα.
1: Το επιβεβαιώνεις?
2: Για να πάρουν μπλουζάκια για τους Μετάλλικα. Οι ουρές φτάνουν μέχρι το μετρό απέναντι.
1: Μάλιστα.
2: Γενικά γίνεται ένας χαμός.
1: Από το πρωί. Από τις 6 το πρωί τουλάχιστον υπάρχει κόσμος.
2: Από τις 6 το πρωί.
1: Μάλιστα. Όταν εμείς ήρθαμε, τις είδαμε τις ουρές, Στέφανε.
2: Μπράβο. 6 το πρωί πιάνει τη δουλειά. Μπράβο.
1: Ίσως
2: λοιπόν,
1: και νωρίτερα.
2: Σήμερα έχουμε σημαντικά παιχνίδια στα play out, καθώς στις 5 ο ΙΑΕΛ Άρισσας υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, όποιος χάσει χάνεται, ενώ μία ώρα νωρίτερα ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στις Σέρες, και στις 7.30 έχουμε ένα διάφορο παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμητο και στον Πανετολικό. Αύριο έχουμε το κυρίως πιάτο, τα play-off, καθώς ο ΙΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ετοιμάζεται για φιέστα σε περίπτωση που το μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έρθει ισόπαλο. Την ίδια ώρα είναι και τα δύο παιχνίδια στις 7 και κερδίσει η ΑΕΚ θα εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Να πούμε για τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four του ΆΚΑ σε 5ο και τελευταίο παιχνίδι στη Βαλένθια που θα γίνει την Τετάρτη. Το σκόρ είναι 2-2. Όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει την Τετάρτη στην Ισπανία θα προκριθεί στο Final Four του ΆΚΑ και θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ το άλλο ζευγάρι θα είναι ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Περισσότερα στο Sport City που ακολουθεί.
1: Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

0: Αθήνα 984. Στους 98
1: ακούτε
0: και 3.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City. Επιτέλους καλοκαίριασε, επιτέλους ο κόσμος πηγαίνει στην εξοχή, πηγαίνει στη θάλασσα. Αλλά ο Παναθηναϊκός αναγκαστεί να πάει την Τετάρτη στην Βαλένθια για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση πρόκριση. Είχε την κατάσταση στα χέρια του, προηγήθηκε 2-0 μέσα στην Ισπανία και εκεί που όλα έδειχναν δύσκολα, εύκολα έκανε τα δύσκολα, τα εύκολα δύσκολα, και τώρα πρέπει να κερδίσει στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι ένα μάτς που θα κρίνει πάρα πολλά για το Final Four. Για το τι συνέβη στο ΑΚΑΤ στα δύο τελευταία παιχνίδια θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον Ανδρέα Χανιά. Υπάρχει μπόλικο παρασκήνιο, υπάρχουν διαμαρτυρίες, υπάρχουν φάσεις που χρήζουν ανάλυσης. Γενικά όμως ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση μέσα στο ΆΚΑ και να παίξει με την Ρεάλ Μαδρίτη στον ημιτελικό, ενώ το άλλο ζευγάρι έχει ξεκαθαρίσει, είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσέ.

Και επειδή υπάρχει αμφισβήτηση για το αν ο κόσμος πηγαίνει στη θάλασσα εδώ από τον Οδυσσέα Ιωάννου και τη Μεραία Δασκαλάκη, έχω φωτογραφίες που δείχνουν αυτοκίνητα να πηγαίνουν στο Σούνιο για να κολυμπήσουν οι επιβάτες του φυσικά. Κατά τα άλλα, μεγάλη βραδιά και για την ΑΕΚ, καθώς στις 10 στην Ισπανία παίζει με τη Ρίτα. Η Ρίτα είναι η αντίπαλός της στο τελικό του Champions League Basketball. Κέρδισε η ΑΕΚ, έκανε μεγάλη εμφάνιση προχθές απέναντι στην Μάλαγα, αν δεν κάνω λάθος, και προκρίθηκε στο τελικό και μπορεί να ξαναπάρει το Champions League Basketball. Στα δικά μας, εδώ στα Play Out, έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Η Λάρισα υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και όποιος χάσει χάνεται, γιατί λιγοστεύουν τα παιχνίδια, ενώ ο Πανσεραϊκός που υποδέχεται την Κηφισιά, αν κερδίσει, εξασφαλίζει κατά μεγάλο μέρος την παραμονή του στην Super League. Στη ρύθμιση του ήχου, από ό,τι καταλάβατε, είναι η Μαρία Δασκαλάκη, που γελούσε όταν λέγαμε ότι ο κόσμος πάει στη θάλασσα. Φωτογραφίες είναι όμως ντοκουμέντα και θα τις αποδείξουμε ότι ο κόσμος πάει στη θάλασσα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής είναι ο Ανδρέας Χανιάς, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

0: 43 λεπτά μετά τις 2, Αντρέα Χανιά σας υποσχεθήκαμε, Νίκο Παπαδογιάννη έχουμε αυτή τη στιγμή και φυσικά τι άλλο, θα συζητήσουμε για το 2-0 που έγινε 2-2 και όλα δείχνουν ότι την Τετάρτη θα γίνει μια τιτανομαχία. Εγώ πιστεύω ότι το άγχος το έχει Βαλένθια, θα είναι πολύ δύσκολο για τη Βαλένθια. Ας ακούσουμε τι πιστεύει και ο Νίκος Παπαδογιάννης. Καλησπέρα σε όλους. Περίμενες αυτό το αναπάντεχο, το 2-0-2-2?
1: Καλέ, όχι, ποιος το περίμενε. Εντάξει, ότι δεν θα ήταν εύκολο, το περίμενα. Αλλά στις εκπομπές που κάνουμε στον Καζέτα έλεγα ότι μετά το 2-0 περίμενα από πλευράς Βαλένθια, ας πούμε, κάποιο ακραίο ψυχολογικό φαινόμενο. Ή θα εμφανίζονταν εντελώς κλειδωμένοι και θα παραδίδονταν αμαχητοί. Ένεκα απειρίας, χαμηλού ειδικού βάρους της ομάδας, έλλειψης γενικά μετάλλους συνθήκες του αθλητισμού, ή θα έμπαιναν τελείως ξένιαστοι και λυτοί και δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε και πάμε να παίξουμε τον μπάσκετ μας. Φάνηκε το δεύτερο. Τα πρώτα λεπτά του προηγούμενου αγώνα, όχι του χθεσινού, νομίζω ότι έθεσαν τον τόνο για τη συνέχεια. Η ισπανική ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά είναι νομίζω λάθος να το δούμε μόνο από την πλευρά της. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπήκε να πάρει τα παιχνίδια με τις φανέλες.
0: Και τον κόσμο.
1: Με την έδρα, αυτό πήγα να πω.
0: Ναι.
1: Χωρίς να ιδρώσει, χωρίς να παλέψει, χωρίς να χρησιμοποιήσει όσα έμαθε από τα πρώτα δύο μάτς. Και μου φαίνεται ότι ήταν μια ομάδα πνευματικά ανέτοιμη δύο φορές. Και αυτό ξεκινάει, κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, και με επικαλούμε, ας πούμε, και τη δική μου εμπειρία σε τέτοια θέματα, από το γεγονός ότι παρασύρθηκε ο Παναθηναϊκός χωρίς λόγο σε εντάσεις, σε φωνές, σε καταγγελίες, σε ψιθύρους, σε συνωμοσιολογία, σε μικροεπισόδια, σε θυροκολλήσεις δηλώσεων και όλα αυτά, χωρίς να έχει κανένα απολύτως λόγο όταν το σκορ ήταν 2-0 και στο 2-1 θα έλεγα, από το 1-0 θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή σε τέτοιες συνθήκες, σε τέτοιες περιπτώσεις, αφήνεις τον άλλο να τρώγεται με τα ρούχα του. Δεν μιλάς καθόλου. Κλείνεις τα αυτιά σου, κλείνεις το στόμα σου και υιοθετείς μια λογική ότι έχετε εισπράξει δύο τεμάχια, φωνάξτε όσο θέλετε, δεν σας δίνουμε σημασία, θα έρθει στην Αθήνα, θα φάτε και το τρίτο και θα γυρίσετε σπίτια μας.
0: Συμφωνώ.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε το αντίθετο.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Όταν είσαι 2-0. Δεν χρειάζεται ούτε να ανακατέψεις το παιχνίδι, ούτε τεχνικές ποινές, ούτε όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, αντί να ασχοληθεί με τον μπάσκετ, ασχολιόταν με τη διαιτησία, εκείνο το σφύριγμα. Άκουγες 20.000 θεατές να περιμένουν ένα σφύριγμα το οποίο να θεωρούν ότι αδικούνται για να ξεσηκωθούν. Βρε, ας σφυρίξει και τρία λάθος. Κέρδισε το μάτς και φύγε.
1: Και να σου πω και κάτι. Αν θες να το πάρουμε και με τη λογική, αν και η λογική πεθαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εάν ήθελε λοιπόν κάποια ανώτερη δύναμη να τον κατακώσει τον Παναθηναϊκό, θα είχε δώσει φάουλ υπέρ της Βαλένθιας στο τέλος του πρώτου αγώνα, ναι, που μισό έγινε φάουλ στην επαναφορά που έκαναν οι Ισπανοί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: την τελευταία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: φάση.
0: Ναι.
1: Θα είχε πάρει Βαλένθια το μάτς, θα είχε προηγηθεί 1-0 και καλή νύχτα.
0: Και θα σου δείχνει και η Ευρωλίγκα ότι ρε παιδιά, εγώ με τη Βαλένθια
1: λοιπόν
0: είμαι.
1: Γενικά, ειδικά στα παιχνίδια της Ισπανίας, ο Παναθηναϊκός είχε διαιτησία η οποία είναι αυτή που θέλει όταν παίζει εκτός έδρας. Δεν θα πω ότι ευνοήθηκε οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά είναι η διαιτησία που θέλεις με το ψυχρό αίμα.
0: Όταν είσαι ο Παναθηναϊκός με τέτοιο ρόστερ, δεν ασχολείσαι, ναι, με τα σφυρίγματα. Μπαίνεις μέσα και κερδίζεις.
1: Γενικά αυτό είναι σωστό. Ο Παναθηναϊκός το έχει αυτό το βίτσιο, το οποίο ξεκινάει από τον ιδιοκτήτη του, καλός ή κακός, αυτός είναι ο Γιαννακόπουλος, αλλά θα έπρεπε να έχει μάθει από το περσινό πάθημα. Το περσινό πάθημα στους τελικούς του πρωταθλήματος.
0: Μπράβο.
1: Όπου ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με 1-0, είχε σπάσει την έδρα του Ολυμπιακού. Είχε δικά του όλες τις μάρκες και επέλεξε τότε ο ιδιοκτήτης του να πάει στο ΣΕΦ για να πανηγυρίσει εκεί μέσα.
0: Ήταν ένα μάτς που ο κόσμος του Ολυμπιακού περίμενε να αποδοκιμάσει τον Μπαρτζόκα, να αποδοκιμάσει τη διοίκηση.
1: Βγάζει τις φανέλες και τέτοια.
0: Και τους ανέστησε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, όντως.
1: Ακριβώς. Έδωσε κίνητρο, άναψε φωτιές, φυτίλια και όλα αυτά. Ήταν ένα λάθος το οποίο του στήχησε ένα τίτλο. Παρ' όλα αυτά, μερικούς μήνες αργότερα κάνει το ίδιο λάθος. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά το κλίμα είναι τέτοιο που δείχνει ότι δεν κάνω λάθος. ο Παναθηναϊκός έχασε από τον εαυτό του πρώτα και μετά από τη Βαλένθια, η οποία είναι μια ομαδάρα, δεν είχε την εμπειρία. Όμως όταν μυρίστηκε αίμα και όταν βρήκε ζωτικό χώρο για να παίξει τον μπάσκετ της, εξαφανίστηκε. Γιατί η εικόνα και των δύο αγώνων των τελευταίων ήταν νίκη 15 πόντων υπέρ της Βαλένθια. Το ότι τα πάλεψε ο Παναθηναϊκός δείχνει λίγο τη δύναμη της έδρας, λίγο τη δύναμη των προσωπικότητων του, αλλά το γυμνό μάτι έβλεπε δύο ομάδες που είχαν μεταξύ τους πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Και από όλη την ατμόσφαιρα αυτή παρασύρθηκε και ο προπονητής του, που αντί να δουλέψει να διαβάσει το παιχνίδι, ασχολήθηκε και αυτός με τη διαιτησία και ξαφνικά μας εμφάνισε τον Ντολιόπουλο που είχε να παίξει τόσο καιρό και εξαφάνισε το Σόρτς. Αυτό είναι αδικαιολόγητο. Δεν μπορώ να το κάνω. Και έπαιξε και με 5 παίκτες 40 λεπτά.
1: Ο Παναθηναϊκός ο χτεσινός έπαιξε με 5,5 παίκτες. Ο μισός είναι ο Ερναγκόμεθ που έπαιξε 16,5 λεπτά. Από εκεί και πέρα κανένας δεν έπαιξε έστω τα 10. Το οποίο έκανε τον Παναθηναϊκό όχι μόνο να φαίνεται ομάδα χωρίς πλάνο, αλλά τον αποψήλωσε και από ένα βασικό του πλεονέκτημα, που είναι η ποιότητα σε βάθος.
0: Ναι.
1: Στον πάγκο του δηλαδή. Χθες δεν το έδειξε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται δηλαδή. Ο Σόρτς, αφού χρησιμοποιήσει αυτό το παράδειγμα, είναι παίκτης που πέρσι βγήκε δεύτερος στην ψηφοφορία για MVP της Ευρωλίγας ολόκληρης.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να ευνουχίζεται με το παραμικρό λάθος.
0: Ναι.
1: Ή ο Ρογκαβούπλος που είχε παίξει τόσο καλά στους προηγούμενους αγώνες, να αποσύρεται στον πάγκο μετά το πρώτο άστοχο και να μην ξαναμπαίνει ποτέ. Ή να ανασύρονται από τον πάγκο παίκτες ξεχασμένοι, σαν τον Ντολιόπουλο, τον Μίτογλου, τον Γκριγκόνη σε προηγούμενο μάτς, και να τους αποδίδονται, ας πούμε, τα ηνία της ομάδας. Είναι άδικο και για τους ίδιους και είναι άδικο για την ομάδα ολόκληρη.
0: Συμφωνώ απόλυτα και να στη διευκρινίσω, δεν κάνουμε το μνημόσυνο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει την Τετάρτη, αλλά αυτό που λέγαμε εδώ έξω με το φίλο σου, τον Οδυσσέα, τον Ιωάννου, δεν μπορεί ο Χέις Ντέιβις να έχει ένα τέτοιο συμβόλαιο και να πηγαίνει ταξίδια στην Ινδία, στην Ελβετία, στο Μαρόκο για να εξοφλήσει τα 1 εκατομμύριο μίλια που κέρδισε πέρσι. Ρε παιδιά, παίζουμε τελικούς, πάμε να μπούμε στο Final Four και εσύ πας στην Ινδία.
1: Τους χαιρετισμούς στον Οδυσσέα καταρχήν, αν είναι ακόμα εκεί, αν ακούει.
0: Ακούει και σε χαιρετάει.
1: Κοίταξε, τώρα αυτό έχει διάφορες αναγνώσεις. Όσο κέρδισε ο Παναθηναϊκός,
0: όλα καλά,
1: το αφήγημα ήταν ότι, όπως τη βρίσκει ο καθένας, ότι ένα ταξίδι 2 ημερών, έστω μία ημέρα, μπορεί να γεμίζει τα κύτταρα κάποιου, το οποίο βάζοντας τον εαυτό μας με στη θέση του, νομίζω θα ίσχυε για μένα. Αλλά η αλήθεια
0: εσύ δεν παίζεις μπάσκετ, Νίκο. Εσύ είσαι δημοσιογράφος.
1: Είναι γράφεις. Ότι όταν μετράει και η τελευταία εκμάδα των δυνάμεων, μπορεί το jet lag, ας πούμε, η κούραση στα πόδια που περπατούσαν στην άμμο στην Ιορδανία, το ένα σουτ παραπάνω που θα έβαζε, ας πούμε, ο Χέις Ντέιβις, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Μα το έδειξε και στα δύο. Συνολικά. Τα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν κακός. Και το μυαλό του δεν ήταν στο μάτς. Είχε την τελευταία επίθεση και δεν κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ. Απ' την άλλη, αν το πεις στον ίδιο, ας πούμε, θα σου απαντήσει εκείνος ότι όλη μου η ζωή είναι έτσι, τα κύτταρά μου γεμίζουν με το να αλλάξω εικόνες και παραστάσεις και αισθάνομαι μετά καλύτερα, και αν μείνω 2 μέρες στην πόλη θα μπουχτίσω. Ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε άνθρωπος λειτουργεί και διαφορετικά.
0: Ας αφήσουμε το παρελθόν, πάμε στο μέλλον τώρα. Τετάρτη, ένα σημαντικό παιχνίδι, όποιος κερδίσει προκρίνεται. Μία φορά έχει γίνει αυτή η ανατροπή, αλλά κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, τότε που πλακώθηκε η Ρεάλ με την Παρτιζάν. Η Παρτιζάν είχε κερδίσει 2-0, αλλά μετά έπαιξε χωρίς τους καλύτερους τους παίκτες. Yeah. Τελείως διαφορετική κατάσταση.
1: Είχε κάνει 2 διπλά η Παρτιζάν στη Μαδρίτη και απάντησε με 2 διπλά η Ρεάλ στο Βελιγράδι.
0: Ναι, αλλά δεν παίζανε όμως οι παίκτες.
1: Ναι, όντως. Ήταν ειδικών συνθηκών. Μας το λέει συνέχεια στον καζέτα ο Ιωάννης Παπαπέτρου, που ήταν παρόν τότε Παρτιζάν. Τότε το 5ο μάτι το πήρε ο γηπεδούχος υπόψη.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ. Δηλαδή τελείωσαν τα διπλά στο 4ο.
0: Ναι,
1: Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. 2 φορές μόνο στην ιστορία έχει κερδίσει φιλοξενούμενο στο 5ο μάτς. Ολυμπιακός με την Μπαρσελόνα πρόπερση και την ίδια μέρα μάλιστα τη Φενέρ με την Μονακό. Είναι δύσκολο, είναι ζώρικο. Και είναι ζώρικο γιατί, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα στον Παναθηναϊκό.
0: Είναι καλύτερη ομάδα.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερους παίκτες. Έχει καλύτερο
0: ακριβώς.
1: Έχει πιο έμπειρο προπονητή, αν θέλεις, διότι κανένας δεν κερδίζει τυχαία 3 τίτλους. 3 ευρωπαϊκούς τίτλους, ναι. Εννοώ. Ο Άταμαν, αν περάσει το Final Four, θα είναι 6ο στα τελευταία 7. 7ο στα τελευταία 8, θα έλεγα, αν μετρήσουμε έτσι νοερά και αυτό της χρονιάς που σταμάτησε και που ήταν πρώτη τότε για θέση.
0: Ναι.
1: Λόγω COVID.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά θέλω να πω ότι μερικές φορές το να έχεις περπατήσει αυτό το μονοπάτι πολλές φορές σου δίνει ένα πλεονέκτημα. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός την είχε τη μεγάλη του ευκαιρία και την άφησα του ξεφύγει από τα χέρια. Μπορεί να το πάρει το μάτς, αλλά δυσκολεύομαι τώρα να βάλω τις δικές μου μάρκες στο πράσινο. Νομίζω ότι θα χρειαστεί υπερπροσπάθεια για να, για να έρθουν, ας πούμε, να ξαναμπεί το νερό στα βλάκι.
0: Εγώ τις βάζω τις μάρκες στο πράσινο με την εξής λογική. Η Βαλένθια είχε το άγχος να κερδίσει τα δύο πρώτα μάτς, γιατί έπρεπε να τα κερδίσει. Το πρώτο μάτς ειδικά δεν υπήρχε. Αλλά στο ΆΚΑ έπαιξε ελεύθερα και να είχανε τα της έλεγε κανένας τίποτα. Ενώ τώρα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε το πέμπτο μάτς. Και οι προσωπικότητες του Παναθηναϊκού μπροστά στις προσωπικότητες της Βαλένθια είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Σωστά, αλλά θέλουν, Στέφανε, και καθοδήγηση προσωπικότητες. Θέλουν ένα σχέδιο. Καταρχήν, αν παιχτεί μπάσκετ, αν δηλαδή και οι δύο ομάδες παίξουν το μπάσκετ, θα νικήσει η Βαλένθια. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταλάβει. Αν και θα έπρεπε να το έχει μάθει το μάθημα από τα πρώτα παιχνίδια. Δεν έχει καταλάβει ίσως ότι πρέπει πρώτα να καταστρέψει το παιχνίδι του αντιπάλου και πάνω σε αυτό να χτίσει. Ίσως οι εγωισμοί των παικτών του προπονητή του τους κάνουν να το διαχειρίζονται λανθασμένα. Ότι δηλαδή εμείς θα παίξουμε το μπάσκετ μας, είμαστε καλύτεροι, ελάτε μας κερδίστε. Δεν είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός όμως αυτή τη στιγμή. Αν και οι δύο ομάδες παίξουν στο 100% θα νικήσει η Βαλένθια. Αυτό είναι το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Ότι πρέπει να παίξει και λίγο αντάρτικο. Και να τους τραμπουκίσει, να τους μικρύνει το γήπεδο, να τους κάνει να το νιώσουν. Χτες και στο τρίτο μάτς δεν τον ένιωσε καθόλου η Βαλένθια. Όταν αστοχούσε μόνη της. Με εξαίρεση δεκάλεπτα, ένα δεκάλεπτο εδώ, ένα δεκάλεπτο εκεί.
0: Και το καλύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού το έπαιξε όταν δεν ήταν ο Αταμάς στον πάγκο και ήταν ο Σερέλης. Εκεί που έπαιξε μπάσκετ και κόντεψε να το φτάσει. Αλλά το θέμα είναι πως, ρε παιδί μου, πρέπει να αλλάξει και νοοτροπία ο Παναθηναϊκός σε αυτό το μάτς. Προλαβαίνει.
1: Ξέρω εγώ, προλαβαίνει.
0: Και αυτό που λέγαν χθες οι ειδικοί, έπαιζε την ίδια άμυνα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με δύο παίκτες πάνω στο μοντέρο και πάντα έμενε ένας ξεμαρκάρισος και έκανε ένα ελεύθερο σουτ. Και δεν το άλλαξε.
1: Ναι. Το ίδιο περίπου έκανε και η Βαλένθια με τον Αν.
0: Με τον Αν, ναι.
1: Άλλους διαφορετικό. Πώς να το πω τώρα. Η Βαλένθια μοιάζει ώρες-ώρες σαν να είναι μηχανή. Ναι. Σαν να είναι οι παίχτες της μεταξύ τους δεμένοι με ένα σκηνή, ας πούμε, με ένα κορδόνι και να κινούνται και οι πέντε μαζί σαν να είναι κουρδισμένοι. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει κατακτήσει. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα του. Της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ακόμη.
0: Χάνεται στην άκρη, μπαίνει ο Σόρτς ή ο Νάνι ή ο Σλούκας. Κάπως έτσι.
1: Το οποίο δεν δουλεύει καλά, διότι εκτός των άλλων δεν δουλεύει και στην άμυνα. Ο Νάνι θα πρέπει να καταναλώσει πολλή ενέργεια και στην άμυνα, την οποία δεν έχει. Ναι. Δεν του περισσεύει δηλαδή, αν πρέπει να παίξει το παιχνίδι που παίζει στην επίθεση. Ναι. Η οποία συνήθως καθρεφτίζεται σε γρήγορα φάουλ. Τα φάουλ του Νάνι είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στο Παναθηναϊκό. Και τα νεύρα, αν θέλεις, του Νάνι. Τώρα, όλο αυτό με τη διαιτησία είναι μια αστειότητα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, το τελευταίο που θα χρειαστεί είναι άλοθη. Δηλαδή, αν κατεβάσει πάλι λάβαρα από την οροφή, αγγίζει πια το όριο του κωμικού.
0: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Αν ήθελε η διαιτησία τον κυνηγούσε, θα το καθάριζε ένα μάτσο στη Βαλένθια και θα τελειώνει η ιστορία.
1: Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει ξεπεράσει τις 20 ήττες μες στη σεζόν. Άμα βάλεις και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι τρομακτικό αυτό το νούμερο. Έχει χάσει, αν δεν μετράω λάθος, 9 φορές στο ΆΚΑ που άλλες χρονιές δεν περνούσε κανείς. Και το πρόβλημα αυτής της ομάδας είναι ότι έχει αλλεργία στην αυτοκριτική. Αν κατεστέει κάποιος τρίτος στην ήττα. Το οποίο ξεκινάει από το κεφάλι, έτσι είναι ξεκάθαρο. Και μεταδίδεται στον Αταμάν. Ακόμα και ο Αταμάν, καμιά φορά, ενώ ξεκινάει να μιλάει μετρημένα, όπως έκανε χθες το flash interview με τη λήξη, ότι ο αντίπαλος ήταν καλύτερος κλπ. Κάποια στιγμή είναι σαν να παίρνει, ας πούμε, το non-paper και να το γυρίζει στη διαιτησία, η αδικία. Θα νικήσουμε μόνο αν είναι όλα fair κλπ. Το οποίο.
0: Αδικεί τον εαυτό του οργανισμού του Παναθηναϊκού. Όλα, τα πάντα. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάρει ένα 3-0 με τη Βαλένθια, να μην ασχολείται με τίποτα και να είναι έτοιμος να παίξει με τη Ρεάλ. Το άλλο ζευγάρι, πώς το βλέπεις?
1: Θα είναι πολύ μεγάλο στραπάτσο να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από το δικό του Final Four. Πάρα πολύ μεγάλο. Ο μόνος που θα χαρεί, δηλαδή, στην τέτοια περίπτωση θα είναι οι ουδέτεροι που ξορκίζουν, ας πούμε, την πιθανότητα μιας διοργάνωσης με δύο ελληνικές ομάδες για τους προφανείς λόγους.
0: Και αυτοί που ψάχνουν εισιτήριο, γιατί αυτοί που τα πήραν και είναι Παναθηναϊκοί, θα αναγκαστούν να τα πουλήσουν. Σιγά μην πάνε να δουν τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Σωστά. Το άλλο ζευγάρι πώς το βλέπεις, συντάχει, γιατί κλείνουμε σε ένα λεπτό.
1: Πολύ 50-50 το Ολυμπιακό.
0: 50-50,
1: Γιατί η Φενέρ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ομάδα που εμφανίστηκε ξανά στη σκηνή με το που μύρισαν play-off. Ήταν σαν να έκανε συντήρηση το τελευταίο δίμηνο. Σαν να έκανε μια μίνι προετοιμασία, το οποίο το συνηθίζουν οι προπονητές όταν βλέπουν ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν και μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι και πλήρης, είναι καλή ομάδα με υψηλή ποιότητα από πλευράς τακτικής, δηλαδή ο Σάρας ίσως είναι από τους λίγους που μπορούν να παίξουν σκάκι με τον Μπατζόκα και να
0: τον το κερδίσουν, ναι.
1: Και... ή έστω να πάρουν ισοπαλία, ας πούμε, και να κρυθούν όλα στα σημεία. Νομίζω ότι το κλειδί, ας πούμε, είναι επίθεση Ολυμπιακού εναντίον άμυνα Φενέρ, γιατί επιθετικά δεν είναι τόσο καλή ομάδα η Φενέρ. Αν το μάτς πάει σε 90 από τους Ολυμπιακούς θα κερδίσει. Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα της χρονιάς, αλλά η απόστασή του δεν είναι τόσο
0: μεγάλη. Ένα μάτς είναι, Νίκο, είναι αυτό που έχουμε πει κατά επανάληψη. Άλλο να παίζει τις τρεις νίκες και άλλο σε ένα μάτς. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
1: Ναι, και δεν είναι τόσο μεγάλη η απόστασή του από τη Φενέρ όσο θα ήθελε ο Ολυμπιακός.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Και ξέρουμε περίπου τι περιέχει, είπε για τον ντρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για να παραλάβουν τους υπηκόους τους που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγει από το ξέσπασμα του Χανταϊού, ανακοίνωσε σήμερα στη Μαδρίτη ο Ισπανός Υπουργός των Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλει 2 επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες. Στο μεταξύ έφτασε στα Κανάρια νησιά ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Ευτυχώς ο Χανταϊός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ώστε να βρεθούμε αντιμέτωποι με επιδημία, τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο παθολόγος λοιμοξιολόγος Αντώνης Βασιλογιανακόπουλος. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί το Ιράν ότι θα ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο αν δεν υπογραφούν όλα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πόρτες του σταδίου θα ανοίξουν σε μία ώρα, ενώ οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσέλθει νωρίς, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις περιμετρικά του ΆΚΑ. Στο μεταξύ, σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό θα προχωρήσει η στασή απόψε για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωσή της, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στη γραμμή 1 του μετρό έως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σύρμους. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνουν σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις. Αύριο στην Αττική θερμοκρασία από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
7: Στους 98 και 3.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
4: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: 84.

12 λεπτά μετά τις 3, Sport City μέρος δεύτερο. Τα είπαμε για το μπάσκετ. Την Τετάρτη το μεγάλο παιχνίδι, η μεγάλη πρόκληση της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Παίζει στην Ισπανία με την Βαλένθια. Όποιος κερδίσει πάει στο Final Four, όπου περιμένει η Real Madrid. Το άλλο ζευγάρι είναι Ολυμπιακός Φενερμπαξέ. Πάμε τώρα στα δικά μας και στα play out, όπου σήμερα θα κριθούν πάρα πολλά, καθώς έχουμε σημαντικά παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τη βαθμολογία, και μάλιστα ανάποδα, καθώς τελευταία είναι η ΑΕΛ Άρισσας με 25 βαθμούς, ο Αστέρας Τρίπολης πιο πάνω με 28, όσους και ο Πανσεραϊκός. Άρα το παιχνίδι ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης θα κρίνει πολλά. Αν η ΑΕΛ Άρισσας δεν καταφέρει να πάρει τρίποντο, δύσκολα να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά υποβιβάζονται δύο, άρα υπάρχει και δεύτερος υποψήφιος για υποβιβασμό, και αυτός είναι ο Πανσεραϊκός ή ο Αστέρας Τρίπολης. Έχουμε λοιπόν ΑΕΛ Άρισσας Αστέρας Τρίπολης και Πανσεραϊκός Κηφισιά. Πιο πάνω δηλαδή, για παράδειγμα, στην κόψη του ξηραφιού είναι στους 28 βαθμούς ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης, 31 βαθμούς έχει ο Πανετολικός, 34 η Κηφισιά, 40 ο Ατρόμητος. Και τα παιχνίδια είναι στις 4 σε λιγότερο από 3 τέταρτα, Πανσεραϊκός και Κηφισιά. Στις 5 έχουμε ΑΕΛ Άρισσας Αστέρας Τρίπολης και στις 7:30 Ατρόμητος Πανετολικός. Το κυρίως πιάτο της Super League σερβίρεται αύριο, καθώς η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7:30. Την ίδια ώρα παίζει και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στις 7:30 και τα δύο παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει ξεφύγει 6 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Εύχεται να έρθει αυτό το παιχνίδι ισοπαλία, να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα από τώρα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη και ο ΠΑΟΚ θέλουν νίκη, γιατί αν ο Ολυμπιακός κάνει 3-3 ή ο ΠΑΟΚ κάνει 3-3, μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, θα εύχεται να χάσει η ΑΕΚ στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ θα εύχεται να χάσει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά τα πράγματα, αυτά βέβαια είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Όπως και να το κάνουμε, η ΑΕΚ είναι το τεράστιο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Απλά θεωρητικά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν ελπίδες, για μαθηματικές ελπίδες, οι οποίες όμως μπορούν να σβήσουν αύριο και να έχουμε φιέστα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

19 λεπτά μετά τις 3 και με αυτά και με αυτά, με το μπάσκετ, με το Champions League, με το Conference League, με το πρωτάθλημα του Super League, ξεχάσαμε να ρίξουμε μια ματιά προς τα κάτω, όπου το σύνθημα που κυριαρχεί είναι και με χιόνια και με κρύα ελαφρά ταξιαρχία. Πολύ καλά το καταλάβατε. Ο Απόλλων επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες. Ο Απόλλων Αθηνών, Απόλλων Ριζούπολης, πείτε τον όπως θέλετε. Του χρόνου θα παίζει στη Γάμα Εθνική.

0: αυτές τις κατηγορίες. Κύριε Κουκά, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς βρεθήκατε πρώτα απ' όλα στην Απόλλωνα εσείς?
1: Πώς στην Απόλλωνα βρέθηκα για να βοηθήσω πιο πολύ από ένα φίλο που έχω στη Μύκονο και είναι απολωνιστής. Πολλά χρόνια ήταν στο πάλι του Απόλλωνα και όλα αυτά και με βρήκε μια φορά στον δρόμο και μου λέει να σου μιλήσω θέλω και τέτοια. Και με έφερε εδώ να κάνω μια ομιλία με τους ανθρώπους του Απόλλωνα και την προηγούμενη διοίκηση.
0: Ναι.
1: Στον ερασιτέχνη. Οι άνθρωποι ήταν απεγνωσμένοι, ήταν απελπισμένοι, δεν ξέρανε τι να κάνουν. Εγώ από εδώ, από εκεί ψήθηκα και εγώ να έρθω να βοηθήσω.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, με την έννοια ότι έρθω να βοηθήσω και θα. Εντάξει, τώρα βέβαια είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γενικά γιατί είναι αρκετά. Η Αθήνα είναι αρκετά δύσκολη και έχει και τα δικά της πεπραγμένα η Αθήνα εδώ. Γενικώς είναι λίγο πιο οργανωμένη εδώ και είναι διαφορετικά γιατί...
0: Γιατί εσείς ζούσατε στη Μύκονο δηλαδή?
1: Ναι, στη Μύκονο ζω και τώρα.
0: Α, και τώρα εδώ. Ζείτε και απλά έρχεστε να δείτε τον Απόλλωνα?
1: Απλά έρχομαι το Σαββατοκύριακο, έρχομαι κάποιες μέρες το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Αγαπάω το ποδόσφαιρο, είμαι πολλά χρόνια, με 38 χρόνια στη Μύκονο.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά χρόνια.
0: Να υποθέσω ότι
1: ασχολείται. Έχω βγάλει πολλά παιδιά,
0: ναι,
1: από τα ναρκωτικά και από το αλκοόλ και από τα καφενεία.
0: Α, βοηθούσατε και την ποδοσφαιρική ομάδα της Μυκόνου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Στην 38 χρόνια είχα όλα τα τμήματα και τον μπάσκετ ακόμα. Από εμάς ξεκίνησε. Από 4-5 άτομα τα οποία ηγούμουν εγώ μπροστά και ακολουθούσα τα παιδιά και μετά τώρα τα σπάσαμε τα δύο σωματεία,
0: mm-hmm,
1: για να ξεχωρίσουν. Ας πούμε, και πήγε και το μπάσκετ καλά και το ποδόσφαιρο πάει καλά και ακαδημίες και 1.800 παιδιά αφρούνται στο νησί, να ξέρεις.
0: Εσείς η καταγωγή σας από πού είναι?
1: Μύκονο.
0: Βέρος Μυκονιάτης.
1: Βέρος Μυκονιάτης, είμαι εκεί, εργαζόμαστε και δουλεύουμε και η δουλειά μας. Το σπίτι μας εκεί είναι. Ναι, εδώ γεννήθηκα πικρός και έφυγα 7 χρονών, 6.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, το προξενιό το έκανε ο Σάκης Τσιόλης, γιατί και αυτό στη Μύκονο ήταν και μετά πήγε στον Απόλλωνα.
1: Εσείς
0: τον φέρατε?
1: Εγώ το είχα φέρει στη Μύκονο. Εγώ για πάρτι μου είχε έρθει στη Μύκονο, γιατί και το Βαγγέλη τον Βλάχο που έχουμε τώρα,
0: ναι,
1: είναι παιδιά, είναι φίλοι μου αυτοί και τους είχα φέρει στη Μύκονο εγώ για την ομάδα. Είχαμε, ναι, κάνει τέτοιο και μετά γυρίσαμε εδώ. Μετά ήρθαμε εδώ και αυτός ο άνθρωπος που μας έκανε το προξενιό, μετά πήρα και τον κύριο Τσιόλη μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθαμε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε την ομάδα.
0: Και τι βρήκατε στην ομάδα όταν πρωτοαναλάβατε?
1: Χάος. Βρήκαμε τι βρήκαμε. Ένα χάος.
0: Ναι.
1: Αναλάβαμε πέρυσι τον Νοέμβριο και βρήκαμε 11, είμαστε 11 πόντους πίσω και δεν βγήκαμε για ένα γκολ, για ένα παιχνίδι που κάναμε και φέραμε μια ισοπαλία, μια μικρή ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό δεν βγήκαμε πέρυσι. Βγήκε η Τα Βρυλίσια,
0: ναι, μάλιστα.
1: Ναι. Και έτσι βγήκαμε εμείς και μετά λέω δεν πειράζει, ήταν δοκιμαστικά που για μένα είναι κακός δεν βγήκαμε. Αν βγαίναμε πέρυσι θα ήταν πιο εύκολα για φέτος. Για μας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Έφυγε μια χρονιά στο τοπικό άσκοπο.
0: Δεν πειράζει. Οργανωθήκατε καλύτερα.
1: Ναι, εντάξει, με αυτή την έννοια και τη δικιά μου έννοια, δηλαδή ότι και καλά εγώ θα πάρω εμπειρίες εδώ στην Αθήνα γιατί δεν είναι δύσκολο το πρωτάθλημα εδώ των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Είχαμε όμως πολύ καλή ομάδα και φέτος παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, πέρυσι τερματίσαμε πάρα πολύ καλά δεύτερη με διαφορά μεγάλη και καλύψαμε και τις 11 πόντους,
0: mm-hmm,
1: και όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων μετά από την εμπειρία και αυτά βελτιώσαμε την ομάδα μας, κάναμε και... Μ' αρέσει και οι υποδομές, πήρα και πολλά παιδιά τα δοκίματα πέρυσι που έχουν έρθει από πολλά μέρη της Ελλάδος εδώ στην Αθήνα για σπουδές,
0: mm-hmm,
1: είχαμε και πολύ καλούς μικρούς. Γιατί τους επιλέξαμε. Και έτσι είμαστε μια ομάδα στον Μπεστόφα, κάναμε μια προετοιμασία καλή. Φέτος ξεκινήσαμε λίγο στραβά γιατί ώσπου να μπούμε στο κλίμα των μικρών και αυτά όλα αλλάξαν τα πράγματα, αλλά μετά όμως όταν έστωσε η ομάδα δεν βιανόμαστε που λέει.
0: Και είχατε
1: η ομάδα μας ήταν πολύ καλύτερη από πολλές ομάδες άλλες.
0: Και είχατε και άλλες ιστορικές ομάδες, όπως το Φωστήρα για παράδειγμα στην κατηγορία σας.
1: Ο Φωστήρα ήταν πολύ δύσκολη ομάδα και ήταν και πολύ καλή μάλιστα. Και είναι και αίτητος και είναι και πολλά άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τα πώς
0: δηλαδή, ο Φωστήρας αίτητος δεν ανέβηκε, έτσι. Άρα κάνατε εκπληκτική πορεία. Αφού...
1: Ναι, κάναμε καλή πορεία και τα δύο χρόνια. Δεν το συζητάμε. Κάναμε δεύτερη πορεία από τον αρχές Δεκεμβρίου μέχρι τώρα. Κάναμε πάρα πολύ καλή πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Και πολλά γκολ, 75, 76, 77 γκολ, πώς έχουμε βάλει. Δεν θυμάμαι, 80, δεν θυμάμαι, 77 γκολ πρέπει να έχουμε βάλει.
0: Ο κόσμος επέστρεψε. Κάποτε ο Απόλλωνας τουλάχιστον τη μία εξέδρα τη γέμιζε.
1: Ο κόσμος επέστρεψε γιατί είναι

0: το τοπικό είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και θέλω να τους ευχαριστήσω και όλους, όλους τους φίλους που έχουν έρθει γυρίσει στον Απόλλωνα, γιατί ο Απόλλωνας είναι μια ιστορία μεγάλη, έτσι. Πολύ μεγάλη, και γι' αυτό ήρθα και εδώ, δεν θα ερχόμουν. Εγώ θα καθόμαστε στο νησί μου και θα κάνω τις δουλειές μου. Αλλά το θέμα είναι ότι ήρθα σε ένα σωματείο το οποίο είναι αναγνωρίσιμο, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι πάρα πολύ καλό, έχει πολύ καλούς φιλάθλους, είναι πολύ καλό σωματείο, μένει με τα προβλήματά του. Έτσι.
1: Δικό του γήπεδο.
0: Και με τα λάθη που έχουν κάνει οι προηγούμενοι.
1: Καλά, αυτά διορθώνονται, τουλάχιστον.
0: Εντάξει, όλα διορθώνονται όταν έχει όρεξη και διάθεση, όλα διορθώνονται. Καλά είναι να βοηθήσουν βέβαια και λίγο μερικοί άνθρωποι εκεί τοπικοί, γιατί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα προς το παρόν πήραμε πρωτάθλημα, κάνουμε τη φιέστα μας αύριο.
1: Να, για πείτε μου, έχει αγώνα αύριο ή απλά κάνετε φιέστα?
0: Έχει τον τελευταίο αγώνα και να είναι με τα σούρμενα μέσα στο γήπεδό μας.
1: Ναι. Και τι προβλέπετε στη φιέστα αύριο, μπορείτε να μας πείτε?
0: Προβλέπετε να, δηλαδή μετά το παιχνίδι, ένα τσιμπούσι έτσι όμορφο, ωραίο, με διάφορα πραγματάκια, με κρατσάκι, με σαμπάνια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε. Μια φιεστούλα όμορφη, χαμηλό επίπεδο, αλλά καλή. Χωρίς πολλές φαρφάρες.
1: Μάλιστα.
0: Τοπικό πρωτάθλημα πήραμε. Δεν πήραμε και καλά τσαμπιζί, αλλά επειδή ο κόσμος θα είναι πολύ αύριο, θα είναι περισσότερος ακόμα.
2: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Συνέτερους θα έχετε του χρόνου, συμμάχους θα έχετε ή πάλι μόνο σας?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Προέχει τώρα να τελειώσουμε αυτή τη φάση που ξεκινήσαμε πέρυσι. Πετύχαμε το στόχο μας. Τώρα από εκεί και πέρα, από την άλλη εβδομάδα θα ανέβω στην Αθήνα το άλλο Σαββατοκύριακο και θα κάνουμε τον ερασιτέχνη που με ερασιτέχνη ο καινούριο μας βοήθησε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω. Ακολουθούν και όλα τα τμήματα τα υπόλοιπα και το πόλο που πήγε πάρα πολύ καλά και το μπάσκετ και το βόλιο των γυναικών και ακαδημίες 500 άτομα. Έχει γίνει ο όμιλος, έχει συντηρηθεί.
1: Αναγεννήθηκε.
0: Μέσα σε ένα χρόνο έχει κάνει πολλά πράγματα.
1: Πράγμα
0: το οποίο, εντάξει, που πέφτουν βαριά, αλλά δεν πειράζει. Όμως νομίζω ότι έχει τα χέρια να δυναμώσει κι άλλο. Οπότε μετά από εβδομάδα θα ξεκινήσουμε κάποιες συζητήσεις, να δούμε πού με ελιγενέστε και ποιοι θέλουν να βοηθήσουν και πώς θα βοηθήσουν και με ποιο τρόπο θα βοηθήσουν για να μπούμε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και με υγεία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να έχουμε υγεία σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στην μπαλά, σε πολλά πράγματα να έχουμε υγεία για να μπορούμε να βγαίνουμε. Τώρα από εκεί πέρα θα συζητήσουμε με τους ανθρώπους σε πρώτη φάση και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
1: Άρα δεν ξέρουμε του χρόνου αν θα παραμείνει τεχνικός διευθυντής ο κύριος Τσιόλης ή ο προπονητής, αν θα παραμείνει ο ίδιος.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα χάσουμε, θα βρεθούμε, θα τα βρούμε και δεν φεύγουμε εμείς. Από μένα ανεξαρτάται ο κύριος Σιόλης, από μένα ανεξαρτάται, δεν νομίζω ότι θα τον βγάλουμε τον κύριο Σιόλη από την ομάδα, ας πούμε. Δεν θα φύγουμε. Ακριβώς θα φύγω εγώ, πράγμα το οποίο δεν νομίζω. Ας πούμε, καταλάβατε να ψάχνετε. Αυτός αν θέλει να την πάρει κάποιος άλλος στην ομάδα και εμείς θα αποχωρήσουμε τότε στο ριζικά. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, θα δούμε. Σας είπα, θα εξαρτηθούν από πολλά πράγματα. Mm-hmm. Από την άλλη εβδομάδα θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα. Πώς θα συνεχίσουμε τη χρονιά, την καινούργια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να καταφέρετε να τη φέρετε την ομάδα Super League. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το γήπεδο έπαιζε και Champions League Ολυμπιακό. Το γήπεδο είναι πολυτέλεια, πολυτέλεια για τα τοπικά και τη γάμα εθνική.
0: Έχει ασχοληθεί τώρα και λίγο ερασιτέχνη να κάνει και βελτιώσει. Έχει βγει και από την περιφέρεια ένα 300.
1: Μάλιστα.
0: Να βελτιωθεί το γήπεδο, να βάλουμε και να βάλουν και εδώ οι δικοί τους. Το υπόλοιπο είναι το γήπεδο πάρα πολύ καλό. Το χορτάρι, το πλαστικό αυτό με το φελόι, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Είναι καλύτερο και από αυτό που παίξει ο Ολυμπιακός του Μποντογκλίμ.
1: Είναι καλύτερο.
0: Είναι καλύτερο. Πραγματικά είναι καλύτερο. Έχει έρθει η FIFA και το έχει υπογράψει και προχωράμε.
1: Ωραία.
0: Το θέμα είναι ότι θέλει δουλίτσα. Θέλει δουλίτσα. Έχουμε τη γνώση, έχουμε και τα φόντα. Να δούμε. Θα πιστεύω πως θα πάνε όλα καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Αλέξανδρος Κουκάς, ο πρόεδρος. Είστε τώρα ή επικεφαλής, πώς θα το πούμε.
0: Είμαι πρόεδρος και επικεφαλής της αντικής ομάδος.
1: Ωραία, του ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με το καλό στη Super League μετά από δύο χρόνια.
0: Θα σας ευχαριστούμε και εμείς και χαιρετούμε όλο το ακροατήριό σας και χαιρετούμε και όλους τους φιλάθλους του Απόλλωνα που θα μας βοηθήσουν και αύριο και θα γίνει κάτι ωραίο και θα συνεχίσουμε κάπως καλύτερα.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε, γεια σας.
0: Ευχαριστούμε, γεια σας.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Κι εγώ ως παιδί του TikTok και των social είπα σήμερα να διαλέξω και κάποιους καλλιτέχνες που έχουν βγει μέσα από αυτό, γιατί εντάξει, πολύ γκρινιάζουμε για τα social και πώς μας αποξενώνουν κλπ, αλλά τελικά υπάρχουν περιπτώσεις που μας φέρουν κοντά.
4: Έλα να γίνουμε ένα.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μελτσάνος και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα βρίσκομαι στον Αθήνα 984 καλεσμένος της Αριστεάς Γιάννου στην εκπομπή Solo.
5: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεά Γιάννη. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Αθήνα 984.

0: Και αφού συζητήσαμε με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Αθηνών, κύριο Κουκά, και που ετοιμάζεται για την αυριανή φιέστα, όπου όπως μας είπε μπορεί να παρευρεθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, πάμε στον αγωνιστικό αρχιτέκτονα αυτής της προσπάθειας, τον κύριο Τσιόλη, που δεν θα μιλήσουμε φυσικά μόνο για τον Απόλλωνα, αλλά έχουμε και Champions League και Super League. Κύριε Τσιόλη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχετε εντρυφήσει τα τελευταία χρόνια είτε μέσω Μυκόνου είτε μέσω Απόλλωνα στις τοπικές κατηγορίες. Τι γίνεται εκεί κάτω, υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν παίκτες, υπάρχει οργάνωση, είναι όλα χήμα, τι παίζει εκεί κάτω?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μια και μιλάμε για ερασιτέχνες, θα λέγαμε, θα το ξεχωρίσουμε και θα πούμε οι ερασιτές της τέχνης. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ καλή ποιότητα όσον αφορά ταλέντο. Και γενικά υπάρχει πολύ πάθος, πολύ ένταση σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Και ιδιαίτερα σε αυτό το πρωτάθλημα, ειδικά φέτος για μένα που έζησα την Αλφα Αθήνα εδώ στην ΕΠΣΗ. Σίγουρα όμως υπάρχουν θέμα και προβλήματα, όπως παράδειγμα οι εγκαταστάσεις, η οργάνωση, όλα αυτά. Είναι υστερεί σε πολλά που θα μπορούσε να κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον και πιο όμορφο το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι παράγοντες που ενδιαφέρονται πολύ για την ομάδα τους. Υπάρχουν νοικοκυρεμένα σωματεία, όπως παράδειγμα οι τράχονες ή τα σούρμενα που εμείς συναντήσαμε. Δεν μιλάμε για το Φωστήρα τώρα που είναι μια έτσι αλλιώς.
0: Ήταν ομάδα εθνικής, ναι.
1: Κλασική ομάδα. Αλλά σίγουρα χρειάζονται πολλά πράγματα, γιατί βλέπουμε κάτι γήπεδα που είναι ιδιαίτερα μικρά, κάτι γήπεδα που να είναι περίεργα όσον αφορά με τον αγωνιστικό χώρο. Ακόμα και τα πλαστικά που σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν είναι σε κακή κατάσταση, αποδυτήρια το ίδιο. Νομίζω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να ασχοληθεί η ΕΠΣΑ, δηλαδή η διοίκηση του αριστεχνικού ποδοσφαίρου, για να μπορέσει να βελτιώσει αυτούς τους χώρους και για να κάνει ακόμα πιο καλά τα παιχνίδια αυτά.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε γάμα εθνική, αλλάζει κάπως το επίπεδο και όπως μας είπε και ο κύριος Κουκάς, πρέπει πρώτα να γίνουν κάποιες κουβέντες και με παράγοντες και με περιφέρειες και με δημάρχους, για να μπορέσει ο Απόλλωνας να βάλει πλώρη για την Αλφα Εθνική.
1: Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερη οργάνωση, μια συσπήρωση γενικότερη. Θα πρέπει να υπάρχουν βοήθειες προς αυτόν τον άνθρωπο που έχει αναλάβει τη στίγη στο Απόλλωνα, γιατί σίγουρα θα κουραστεί αν είναι μόνος του και παλεύει όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχει βέβαια ένα καταπληκτικό γήπεδο στη Ριζούπολη. Υπάρχει η ιστορία, η φανέλα, υπάρχει η αγάπη του κόσμου που πραγματικά φέτος την ένιωσα πάρα πολύ τη συμπαράσταση και πολλούς φιλάθλους στο γήπεδο. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και η συμπαράσταση αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσει να συνεχίσει να βοηθάει τον Απόλλωνα.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε από τον Απόλλωνα να πάμε στη Super League, όπου αύριο μπορεί να κριθεί το πρωτάθλημα αν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ δεν καταφέρουν να κερδίσουν και η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μπορεί να στεφτεί πρωταθλήτρια. Δίκαια?
1: Νομίζω ότι στις γενικές γραμμές η ΑΕΚ είχε τον περισσότερο σταθερό, έτσι, σταθερή απόδοση, σταθερό κορμό. Από την πρώτη στιγμή η ομάδα αυτή έδειχνε ότι ζούσε για αυτό το στόχο, για να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Και βέβαια είναι σε πάρα πολύ, έτσι, κοντά στην υλοποίηση αυτού του στόχου.
0: Είναι έργο προπονητή, πιστεύετε? Γιατί η ΑΕΚ πέρσι έκανε 6 ήττες στα play-off και τώρα, έτσι όπως πάει, μπορεί να κάνει και 5 νίκες και μια ισοπαλία στα play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή.
1: Εντάξει, ο coach είναι πάντα πολύ σημαντικός, γιατί είναι αυτός που καθορίζει το σύστημα, την τακτική, τον τρόπο που πρέπει να παίξουν, τη διαχείριση, που είναι ακόμα ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Και αυτός ο άνθρωπος τα έχει καταφέρει σε πολύ καλό βαθμό και βλέπουμε εξάλλου και τις πολύ καλές σχέσεις που έχει με τους ποδοσφαιριστές του. Βλέπουμε την εκτίμηση που τρέφει ο πρόεδρος προς το πρόσωπό του κ. Σιλιόπουλος σε κάθε φορά και σε κάθε παιχνίδι. Τον πρώτο άνθρωπο που σπέβει να δώσει τα συγχαρητήρια του είναι ο προπονητής. Έχει μια σπουδαία ομάδα, δηλαδή έχει μια συσπήρωση γύρω από την ομάδα και αυτό δίνει τα αποτελέσματα.
0: Και συνήλθε γρήγορα μετά την περσινή καταστροφική χρονιά με τον Αλμέιδα, η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα. Δεν είναι λίγο αυτό?
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό...
0: Και με τους ίδιους παίκτες σχεδόν, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό αξιοποιήθηκε όλο το υλικό. Προσπάθησε, ο Νίκολιτς έψαξε να βρει από την αρχή Έκανε διάφορα περάματα βέβαια στο σύστημα. Πήγε με ρόμβο, πήγε στο 4-3-3, 4-4-2. Όπως τώρα καταλήγει με τον Γιώβιτς και με τον δεύτερο σεντερφόρ.
0: Το Βάργα, ναι.
1: Το Βάργα. Ψάχτηκε, βρήκε ότι ενδεχομένως, έστω και έτσι προς το τέλος τώρα που γύρισε ο Ζήνη, ότι γίνεται ακόμα πιο ευέλικτος και πιο γρήγορος με ένα δεύτερο επιθετικό όπως είναι ο Ζήνη. Το επιχείρησε, το έκανε. Δείχνει βασικά ότι είναι πολύ ρεαλιστής και διαλλακτικός όσον αφορά με το σύστημά του. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να μην έχει μονές ο coach.
0: Ο Ολυμπιακός τι έγινε, κουράστηκε πιστεύετε στο Champions League? Γιατί μόλις τελείωσε το Champions League άρχισε να σβήνει ο Ολυμπιακός. Αν και μαθηματικά δεν έχει χάσει ακόμη το πρωτάθλημα, αλλά όπως και να το κάνουμε, η εικόνα που παρουσιάζει δεν ήταν αυτή που βλέπαμε στο Champions League.
1: Νομίζω ότι το Champions League έχει επηρεάσει πάρα πολύ την ομάδα. Έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Ξέρεις, επικεντρώνεται όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και όλη η ομάδα πάνω σε αυτό το πολύ μεγάλο στόχο. Άλλο εκεί είναι και τα λεφτά και η προβολή
0: και η δόξα, ναι.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι έδωσε πάρα πολλά. Θα μου πεις βέβαια ότι με τέτοιο ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κάνει και την ομάδα πίσω από την ομάδα τους, ώστε να μπορεί να στηρίζει και, και τους αγώνες στο πρωτάθλημα και να μην έχει μείνει τόσο πίσω. Εντάξει, νομίζω ότι από τη μία καλό είναι αυτό για το ποδόσφαιρο, γιατί ξέρεις να αλλάζει λίγο όσον αφορά από τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ, να υπάρχει αυτή
0: η ανταλλαγή στην κορυφή, ναι.
1: Ακριβώς, για να μπορούν και άλλες ομάδες να γεύονται το Champions League, να γίνονται ακόμα πιο δυνατές, να αποκτάνε μεγάλη προσωπικότητα. Αυτή είναι μια υγεία πάνω στο ποδόσφαιρο.
0: Έχουμε και τον ΠΑΟΚ ο οποίος κουράστηκε. Δηλαδή μέχρι πριν από ένα μήνα έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Μετά για διάφορους λόγους έμεινε από βενζίνη κατά κάποιο τρόπο.
1: Κοίτα, η δική μου άποψη είναι ότι οι τραυματισμοί του Ζήφκοβιτς, του Κουσταντέλια και κυρίως του Γιακουμάκη τώρα που είναι τόσο καιρό έξω, που συντόνισε την ομάδα, έβγαλε την ομάδα έξω από το στυλ της, γιατί κάποια στιγμή τόσο με τον Ζήφκοβιτς, με τον Γιακουμάκη, ο οποίος Γιακουμάκης έκανε σπουδαία δουλειά, όχι τόσο το να βάζει προσωπικά αυτό στα γκολ, όσο να μεγαλώνει αν θέλει στο κανάλι που κινείται ο Κουσταντέλιας, να παίρνει πιο εύκολα την μπάλα, να μπαίνει πιο εύκολα στην αντίπαλη συστίες και εκεί να κάνει και να αποδίδει αυτό το μεγάλο προσόν, αυτό το ταλέντο που έχει το παιδί αυτό. Νομίζω ότι πάω κάπου εκεί.
0: Χάθηκε εκεί, χάθηκε.
1: Είχε κάποια θέματα και προβλήματα και νομίζω ότι όλο αυτό βγήκε και αποτυπώθηκε περισσότερο στο κύπελλο.
0: Στο κύπελλο.
1: Λοιπόν, θέματα και προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και από την άλλη έχουμε τον Παναθηναϊκό που όπως όλα δείχνουν αλλάζει ξανά προπονητή. Δεν γίνεται δουλειά έτσι όμως να αλλάζει προπονητές κάθε 3-4 μήνες. Και ειδικά τον Μπενίτες που υποτίθεται ότι ήρθε.
1: Ναι. Με προοπτική να φτιάξει και να κτίσει. Όμως τι θα πω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ακόμα και ο Μπενίτες, κάπου άρχισαν και μπερδεύονταν τα πράγματα, γιατί πραγματικά ακόμα και αύριο. Δεν ξέρεις τώρα να πεις ακριβώς τι θα παίξει ο Παναθηναϊκός, τι παίζει, τι αντιπροσωπεύει και ποιοι παίζουν. Κάθε εβδομάδα, κάθε παιχνίδι είχαν πάρα πολλές αλλαγές, αλλάζανε πολλά πράγματα και στην τακτική και στο σύστημα, αν θα πρέπει να πιέσουν ψηλά, αν θα πρέπει να παίξουν με αντεπίθεση με τους 5 αμυντικούς πίσω και να βιάζει στην αντεπίθεση τον ΤΤΕΙ παράδειγμα και οι παίχτες. Πραγματικά έχει ένα θέμα ο Παναθηναϊκός όσον αφορά με την ταυτότητά του. Θέλω να πιστεύω ότι γρήγορα θα μπορέσει να. Θα τελειώσει όλα αυτά και να φτιάξει ένα πλάνο και μια ομάδα που θα στηριχθεί σε αυτή την ομάδα για να μπορέσει να προχωρήσει. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη, το ελληνικό ποδόσφαιρο μιλάω πάντα, έχουμε ανάγκη τον καλό Παναθηναϊκό να επιστρέψει.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με Champions League. Θα πούμε το τετριμένο, η Paris Saint-Germain όσο βασιζόταν σε μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών αποτύχανε, μόλις βασίστηκε σε σύνολο, με ένα καλό προπονητή, παίζει την καλύτερη μπάλα εδώ και 2 χρόνια στην Ευρώπη.
1: Πολύ καλά, Στέφανε. Νομίζω ότι είναι καθαρά, αν λέγαμε οι ομάδες που καθοδηγούνται με τους προπονητές, θα λέγαμε ότι ο προπονητής της Παρί είναι αυτός πραγματικά που έχει δώσει πολύ μεγάλη έτσι, οντότητα στην ομάδα, έτσι, και όχι στη μονάδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, για να γίνει αυτό, ο μέσος όρος αυτής της ομάδος είναι απίστευτη η ένταση, η ταχύτητα που διαθέτει αυτή η ομάδα και ο τρόπος που παίζει, δηλαδή αξιοποίησε με λίγα λόγια τα προσόντα των ποδοσφαιριστών, έρχεσαι σε μια ομάδα και η ομάδα κερδίζει πάντα τη μονάδα. Δηλαδή ό,τι ονόματα, επί παραδείγματος, ας πούμε, η μεικτή κόσμο όταν κάνει αυτά τα παιχνίδια που κάνει, σχεδόν δεν έχει κερδίσει ποτέ κανένα παιχνίδι.
0: Γιατί
1: ο καθένας παίζει ό,τι θέλει. Αυτό είναι ομάδα. Και αυτό έδειξε η ομάδα αυτή, που εγώ ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ φέτος η Μπάγερ, με τον τρόπο που έπαιζε, που αναπτυζόταν με τόσους παίκτες. Γιατί είναι λίγο πολύ την Παρή, την ξέραμε από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Για τον τρόπο που παίζει. Η Μπάγερ πάντως με έκπληξε, ήταν εκπληκτική. Και πιστεύω ότι αν γινόταν η ισοφάριση λίγο νωρίτερα από το 70, ίσως να βλέπαμε...
0: Παράταση.
1: Όχι μόνο παράταση. Θα βλέπαμε κάτι πάρα πολύ όμορφο για το λίγο, πολύ καλή απόδοση, πολύ ένταση, πολλά τρεξίματα, γιατί η Γερμανία είχε την ένταση και την διάθεση να στο τέλος να τρέξει. Αλλά το θέμα ήταν ότι πολύ αγχωμένη πήγαινε απευθείας στην επίθεση και αυτό την εμπόδιζε να βρίσκει καθαρές ευκαιρίες.
0: Ίσως ένας τελικός θα ήταν πιο καλός για τις δύο αυτές ομάδες και θα μας δίναν και καλύτερο θέαμα. Η Arsenal μπορεί να σταματήσει την Παρή.
1: Βέβαια μπορεί να σταματήσει όταν σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι η τακτική θα παίξει σπουδαίο ρόλο από την πλευρά της Arsenal, που έχει στην ενισχυμένο κέντρο και να φύγει με κόντρα επίθεση με την ταχύτητα. Το έχει αυτό και βρίσκεται, μην ξεχνάμε ότι η Arsenal βρίσκεται ίσως την καλύτερη της και στο κατόφλι μιας μεγάλης ιστορικής στιγμής, το να μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα στην Αγγλία, που δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έτσι. Άρα είναι πάρα πολύ υπολογίσιμο, όπως και στο Champions League.
0: Και μια τελευταία κουβέντα. Ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ, κύριε Τσιόλη?
1: Πρώτα απ' όλα για το Μουντιάλ. Πρέπει να δούμε τις στάσεις που θα επικρατήσει στο Μουντιάλ. Σίγουρα υπάρχει Γαλλία, υπάρχει Γερμανία, υπάρχουν κάποια φαβοροί πάνω σε αυτά. Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχω δει, να δω λίγο πώς έχει χτιστεί η καινούργια Βραζιλία.
0: Με τον Ιταλό,
1: Με τον Ιταλό, εγώ είμαι πάντα φαν αυτής της ιστορίας και αυτής της ομάδος της Βραζιλίας. Πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται με τη ταχύτητα και τι δεστάγουν, γιατί κατά τα άλλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα είναι σίγουρα πάρα πολύ σπουδαία και μεγάλα. Αλλά το θέμα είναι, μπορεί να διαθέτει μια πολύ καλή ποιότητα, από εκεί και πέρα η ένταση, η ταχύτητα θα βγάλει το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Ελπίζω να μείνετε στον Απόλλωνα, να τον ανεβάσετε Αλφα Εθνική, γιατί τον θέλουμε και τον Απόλλωνα, όπως θέλουμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό Super League. Θέλουμε και τον Απόλλωνα και τον Πανιόνιο. Θέλουμε τέτοιες ομάδες.
1: Αφού σε ευχαριστήσω, όμως θα ήθελα να σου πω το εξής, ότι σίγουρα και εγώ νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους, στον κόσμο, αλλά και στον Κουκουέ, που έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε σε αυτό το ιστορικό και μεγάλο σωματείο. Αλλά κλείνοντας, θα ήθελα να λίγο να. Το σημερινή τα play-off θα είναι πολύ σημαντικά και ίσως το παιχνίδι αυτό 5 με 7 που παίζει η Λάρισα, που εύχομαι πραγματικά να καταφέρει να μείνει στην κατηγορία η ομάδα μου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σημαντικό, σημαντικό παιχνίδι. Περιμένω τώρα από την αρχή στο παιχνίδι για να το δω. Με την Τρίπολη που θα κρίνει μία από τις δύο αυτές ομάδες. Θα είναι στη σωτηρία και ο άλλος θα είναι στην κόλαση.
0: Αν δεν κερδίσει η Λάρισα, υποβιβάζεται. Δεν έχει άλλες ευκαιρίες, πιστεύω.
1: Νομίζω ότι είναι γι' αυτό είπα κιόλας. Μακάρι για να μπορεί να έχει και τα άλλα τρία παιχνίδια μπροστά της, για να μπορέσει να τη διηγήσει την παραμονή της, αφού βέβαια σήμερα καταφέρει να πάρει αυτό το μάτς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Σιόλης, ποδοσφαιρικός αναλυτής της εκπομπής. Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: το φτάνουμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Να πούμε ότι στην Premier League στο 70 λεπτό Liverpool-Chelsea 1-1. Εδώ και αν έχουμε φοβερή μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς η Arsenal βρίσκεται κοντά στο μεγάλο όνειρό της, έχει 76 βαθμούς με ένα αγώνα περισσότερο από τη Manchester City που έχει 71 βαθμούς. 76 η Arsenal με ένα παιχνίδι περισσότερο, 71 η Manchester City με ένα παιχνίδι λιγότερο. Κατά τα άλλα, να θυμίσουμε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για να παραλάβουν τους υπηκόους τους που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγει από τον ξέσπασμα του Χαντάιου, ανακοίνωσε σήμερα στη Μαδρίτη ο Ισπανός Υπουργός των Εσωτερικών, προστατώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλει 2 επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες. Στο μεταξύ, έφτασε στα Κανάρια νησιά ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάναμ, για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Ευτυχώς, ο Χαντάιος δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ώστε να βρεθούμε αντιμέτωποι με επιδημία, τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 1984 ο παθολόγος λοιμοξιολόγος Αντώνης Βασιλογιαννακόπουλος. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την Παρασκευή το Ιράν ότι θα ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο αν δεν υπογραφούν όλα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Οι πόρτες του σταδίου έχουν ήδη ανοίξει, ενώ οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσέλθει νωρίς, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις περιμετρικά του ΆΚΑ. Στο μεταξύ, σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό, θα προχωρήσει η στάση απόψε για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, ανάλογα με τη ροή αποχώρηση των θεατών, θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στη γραμμή 1 μετρό ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για την βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, αυτή την ώρα Πανσεραϊκός και Φυσιά. Στις 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος με αέρες νεφώς αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 24 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24,7 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Για τις επόμενες 2 ώρες, Οδυσσέας Ιωάννου και ο Σύντο ονειρεύεται.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Είναι 5.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σφοδρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε από το βήμα του τελευταίου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι επενδύουν στην τοξικότητα και τη σκανδαλολογία επειδή δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν μια εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να δώσουν τη μάχη της ενημέρωσης για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά και ταυτόχρονα και τις πειθούς, δεδομένου ότι υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού που παραμένει δύσπιστο ή εκφράζει δικαιολογημένα παράπονα. Εμείς δεν είμαστε σχολιαστές προβλημάτων, είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις, ανέφερε. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ταυτότητα και την προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά μέσα σε βαρέλι χθες στα βράχια στη Λευκάδα, εξετάζουν εξονυχιστικά εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Όπως αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά. Το θαλάσσιο ντρόουν μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο από τον αστακό σε ειδικό χώρο στην Αττική. Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει, είπε για τον ντρόουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας για την εθνική άμυνα του Πασόκ Κινάλ, με αφορμή τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην ακολουθήσει την ίδια πρακτική αντιμετώπισης με αυτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών και να χαρακτηρίσει την κυκλοφορία ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους επιφάνεια στα ελληνικά χωρικά ύδατα ως μια υπόθεση ιδιωτών, γιατί την ευθύνη ελέγχου των συνόρων του εναέρου χώρου και των χωρικών μας υδάτων την έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση, σημειώνει ο κ. Κατρίνης. Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για να παραλάβουν τους υπηκόους τους που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγει από το ξέσπασμα του Χανταϊού, ανακοίνωσε σήμερα στη Μαδρίτη ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλει 2 επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες. Ευτυχώς ο Χανταϊός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ώστε να βρεθούμε αντιμέτωποι με επιδημία, τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο παθολόγος λοιμοξιολόγος Αντώνης Βασιλογιανακόπουλος. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον αναμένεται και περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την Παρασκευή το Ιράν ότι θα ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο αν δεν υπογραφούν όλα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την απόψινη συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Οι πόρτες του σταδίου έχουν ήδη ανοίξει, ενώ οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσέλθουν νωρίς, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις περιμετρικά του ΆΚΑ. Στο μεταξύ, σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό, θα προχωρήσει η στάση απόψε για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας στο ΆΚΑ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, ανάλογα με τη ροή αποχώρηση των θεατών, θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στη γραμμή 1 του μετρό στη λήξη της συναυλίας. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για την βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους τη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα με τον τερματισμό του ΔΕΗ Τουρ Οφελάς 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-0 στο ημίχρονο. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης μόλις ξεκίνησε ο αγώνας. Είμαστε στα 5 λεπτά και είναι 0-0 και στις 7.30 ατρόμητος Πανετολικός. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αέρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
3: Radio Rumor News.
2: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρουμερινού. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.
1: Ράδιο Ρουμελινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
8: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
9: λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM Λαμία.
0: Radio Rumeli 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Radio Rumeli 98 FM.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Honda Center.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: Δελτίο καιρού.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τους συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τους συμφέροντα. Σας καταλαβαίνω.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Αυξημένη παραμένει η ροή των οχημάτων στις λεωφόρους και τους δρόμους περιμετρικά του ΟΑΚΑ και καθώς χιλιάδες θαυμαστές των Μετάλλικα σειραίουν ακόμη και τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Περισσότεροι από 90.000 φαν δίνουν το παρόν στην ιστορική συναυλία του συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στη χώρα μας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, η γραμμή 1 του μετρό ενισχύθηκε με επιπλέον σειρμούς, ενώ το ωράριο θα παραταθεί για όσο χρειαστεί και ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών. Τι είναι η επίσημη απάντηση της Τεχεράνη στην Αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, αναμένει η Ουάσιγκτον την ώρα που τα στενά του Ορμούζ παραμένουν διακεκαυμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας που επικαλείται το CNN, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι αυτός που καθοδηγεί την πολεμική και διπλωματική στρατηγική του Ιράν, ενώ φαίνεται να πλαισιώνεται από έναν πολύ στενό κύκλο συνεργατών. Εντοπίστηκε ο ασθενής 0 που μετέφερε το Χαντοϊό σε κουραζιερόπλοιο με αποτέλεσμα να σημάνει διεθνής υγειονομικός συναγερμός. Πρόκειται για τον 70χρονο ορνηθολόγο, ο οποίος επιβιβάστηκε στο πλοίο μετά από πεντάμινη παραμονή του στη Νότια Αμερική για την παρατήρηση πουλιών. Τόσο ο 70χρονος όσο και η σύζυγός τους έχασαν τη ζωή τους εν πλώ κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας στον Ατλαντικό. Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία επιβεβαίωσαν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για παραλαβή των υπηκόων τους όταν το κρουαζιερόπλοιο φτάσει στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει 2 ακόμη αεροπλάνα προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια και τα κατάλληλα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Αντίστροφη μέτρηση για το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα. Από το τελευταίο προσυνέδριο στη συμπρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές. Στη σημερινή του ομιλία, ο Πρωθυπουργός επικεντρώθηκε στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Ζήτησε από τα στελέχη της Γαλάζιας Παράταξης να δώσουν τη μάχη της ενημέρωσης, καθώς, όπως είπε, ένα τμήμα του πληθυσμού παραμένει δύσπιστο ή εκφράζει δικαιολογημένα παράπονα. Το γραφείο τύπου του Πασόκου, σχολιάζοντας τις αναφορές Μητσοτάκη περί χρόνιας παθογένειας Βαρύδια, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι Βαρύδι για την πρόοδο της χώρας και τη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας με κοινωνική δικαιοσύνη είναι ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Με ελεγχόμενη έκρηξη, εξουδετερώθηκαν κατά εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο στην Αττική. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για την βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 στο 35. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, μέρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Για τη συνέχεια, στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού, στο στούντιο μαζί της ο συνθέτης Ανδρέας Κατσιγιάννης.
2: Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
8: Θα τα ακούσεις όλα εδώ, στους 98.

Αυτό είναι παραδοσιακά αφιερωμένο πάντα σε όσους περνάνε παρατεταμένη περίοδο γκαντεμιάς. Πολύ αγάπη και κατανόηση. Πάμε, δώστε ρυθμό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην

0: ψυχαγωγία.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλής.

φέτος. Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ. Εγώ το έχω ξαναπεί ποτέ. Εκείνος όμως το έχει ξαναπεί. Θα ήθελα πολύ να γίνει έτσι μια εισβολή στη σκηνή. Να εισβάλλει κάποιος τύπος, ρε παιδί μου. Και να γίνει λίγο χαμός εδώ πέρα. Αυτό είναι νόησο.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος
1: Αμάκος. Ο Μάρκος Κούμαρης και η Ανδριάνα Μπάμπαλη.
2: Καλώς τους.
3: Γεια σας.
2: Θα μας τιμήσετε με ένα κέρμα στο jukebox.
4: Φυσικά. Ρίχνουμε το κέρμα και λέμε να παίξουμε το Μινόρε της Αυγής και τον Όγκο Μανοκράι.
2: Διπλό κέρμα. Φύγαμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. 90 και πλέον χιλιάδες φαν στο Μετάλλικα έχουν γεμίσει σφιχτικά το Ολυμπιακό Στάδιο, το ΟΑΚΑ, δίνοντας το παρόν στην ιστορική συναυλία του ροκ συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στη χώρα μας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, η γραμμή 1 του μετρό ενισχύθηκε με επιπλέον σειρμούς, ενώ το ωράριο θα παραταθεί για όσο χρειαστεί και ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών. Τι είναι επίσημη απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, αναμένει η Ουάσιγκτον, την ώρα που τα στενά του Ορμούς παραμένουν διακεκαυμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας που επικαλείται το CNN, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι αυτός που καθοδηγεί την πολεμική και διπλωματική στρατηγική του Ιράν, ενώ φαίνεται να πλαισιώνεται από ένα πολύ στενό κύκλο συνεργατών. Την ίδια ώρα, αμερικανικό Think Tank αναφέρει ότι η Ρωσία και η Κίνα παρήχαν στην Τεχεράνη κρίσιμες δορυφορικές εικόνες που διευκόλυναν το Ιράν να εντοπίζει και να επιτίθεται εναντίον αμερικανικών στόχων. Σύμφωνα με το ίδιο Ινστιτούτο, η Μόσχα καθ' όλη τη διάρκεια της εκεχηρίας βοηθά το καθεστώς προκειμένου να ανακτήσει τις στρατιωτικές της απώλειες. Εντοπίστηκε ο ασθενής 0 που μετέφερε το Χανταϊό σε κρουαζιερό πλοίο με αποτέλεσμα να σημάνει διεθνής υγειονομικός συναγερμός. Πρόκειται για τον 75χρονο ορνιθολόγο Λέο Σιλ Περούντ, ο οποίος επιβιβάστηκε στο πλοίο μετά από πεντάμινη παραμονή του στη Νότια Αμερική για την παρατήρηση πουλιών. Τόσο ο 70χρονος όσο και η σύζυγός του έχασαν τη ζωή τους εν πλώ κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας στον Ατλαντικό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όλοι οι επιβάτες του πλοίου θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες. Σε αυτό το πλαίσιο, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία επιβεβαίωσαν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για παραλαβή των υπηκόων τους όταν το επίμαχο κουρασγερόπλοιο φτάσει στην Ισπανία. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν εντελεχώς τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο στην Αττική. Ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του στο μαστιχάρι της ΚΟ όταν υπό αδιευκρίνητες συνθήκες ανατράπηκε το τρακτέρ του και τον καταπλάκωσε. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία νοικίας ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνει αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1, Ατρόμητος Παρετολικός 1-2 στο 74ο λεπτό. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14-26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Για τη συνέχεια, αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
5: Κι εγώ ως παιδί του TikTok και των social είπα σήμερα να διαλέξω και κάποιους καλλιτέχνες που έχουν βγει μέσα από αυτό, γιατί εντάξει, πολλοί γκρινιάζουμε για τα social και πώς μας αποξενώνουν κλπ, αλλά τελικά υπάρχουν περιπτώσεις που μας φέρουν κοντά.
6: Έλα να γίνουμε ένα.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μερτζάνος και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα βρίσκομαι στον Αθήνα 984 καλεσμένος της Αριστεάς Γιάννου στην εκπομπή Solo.
6: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεά Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου.
6: Αθήνα 984.

0: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι σπλινάντερο παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης. Τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Οι επιβάτες του κρασγερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού, θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 μέρες, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο επιμαχοπλοίο βρίσκονταν ήδη επιδημιολόγοι, ενώ αναμένεται να τελειώσει το ταξίδι του στην Τενερίφη. Για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει αρόδου στα ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Γερμανοί, Γάλλοι, Βέλγοι, Ιρλανδοί και Ολλανδοί επιβάτες θα επιστρέψουν στις χώρες τους με ειδικές πτήσεις που οργανώνουν τα κράτη. Ως ασθενής μηδέν που έφερε τον επικίνδυνο ιό στο κρασγερόπλοιο, ταυτοποιήθηκε ο 70χρονος ορνηθολόγος που επιβιβάστηκε στο πλοίο μαζί με τη σύζυγό του και οι δύο νόσησαν και πέθαναν εν πλώ. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο στην Αττική. Την επίσημη απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση αναμένει ο Ουάσιγκτον, την ώρα που τα στενά του ορμούς παραμένουν διακεκαυμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυσιπλοεία και τη διπυρωτική μεταφορά πετρελαίου. Ήδη η Μόργαν Στάνλεϊ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για πιθανές ενεργειακές ελλείψεις, καθώς από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή το παγκόσμιο απόθεμα πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 270 εκατομμύρια βαρέλια. Συναγερμός έχει σημάνει στο Νεοδί μετά την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία. Κλιμάκιο του οργανισμού θα μεταβεί στην περιοχή μεθαύριο Δευτέρα. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία νοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα σκορ της 7ης αγωνιστικής στον play-out της Super League. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, Λάρισας Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Αύριο για τα play-off της αγωνιστικής παίζουν στις 5 Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχετικά έθριος με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά. Παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στον Αθήνα 984.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Και One Republic. Καλώς ήρθατε.

μεγάλη επιτυχία των One Republic, αμερικανικό συγκρότημα pop rock. Δημιουργήθηκαν το 2003 στο Κολοράντο. Και βέβαια χρησιμοποιεί ένα κομμάτι από ένα παλιό διαφημιστικό της Coca-Cola, πολλά χρόνια πριν.

Η Τζάιλα Τζίμι Χίκμον είναι η γνωστή του Έτσιλι. Αμερικάντα ράπερ, τραγουδίστρια, μεγάλη επιτυχία το συγκεκριμένο κομμάτι στην χορευτική του έκδοση, όπως

από την Ιταλία, μάλλον της Ιταλίδας τραγουδίστριας Γκαλά και τραγουδοποιού DJ Μολέλα παραγωγός. Υπέροχη διαχρονική βεβαίως επιτυχία.

Από Eurodance σε Eurodance. Buonasera, buonasera. Ciao, ciao.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland.

0: Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Back this time.

Δεύτερο ημίωρο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα και η Madonna. Bag that up to the beat.

αρχική demo έκδοση είχε γίνει viral στο TikTok. Εμφανίστηκε ανάμεσα στα τραγούδια με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Shazam παγκοσμίως. Και πρόκειται ουσιαστικά για συνεργασία της Madonna με Pharrell Williams. Μεγάλη επιτυχία.

Fast Boy featuring Ruff, μια βασισμένα σε μια παλιά επιτυχία, μεγάλη επιτυχία του Ραφαέλ Ριεφόλη, ένας τραγουδιστής γνωστός μας, περισσότερο γνωστός μας με το όνομα Ruff. Έγινε επιτυχία και γνωστό το κομμάτι στις αρχές της δεκαετίας του 80, το Self Control, αν θυμόμαστε, το οποίο είχε κάνει επιτυχία βεβαίως και η Laura Branigan.

υπέροχη χορευτική διασκευή της μεγάλης επιτυχίας για Μόρε, Σαλίφ Κεϊτά και Σεζάρια Ιβόρα. Σαλίφ Κεϊτά, ο οποίος είναι ένας γνωστός τραγουδιστής από το Μάλι, που έχει συνδυάσει παραδοσιακούς ρυθμούς και φωνητικά με ηλεκτρονικά όργανα. Τη δεκαετία του 80 ξεκίνησε η μεγάλη του επιτυχία. Από το 73 έως το 83 δούλεψε με τους Le Ambassadeurs στο Μάλι, έγινε star, μετακόμισε στη Γαλλία το 1984 και έπεται μεγάλη επιτυχία έως και σήμερα.

Κοσίν Χάτζου, πολύ αγαπημένο βεβαίως, σε μια υπέροχη εκτέλεση, ειδικά διαλεγμένη για σας, από Κοσίν, συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής, αγγλο-ουαλικό συγκρότημα. Σιαν Εβανς, η τραγουδίστρια. Ρον Μακελρόι. Και Μίτσελ Γκλόβερ. Το όνομα του συγκροτήματος Κοσίν προέρχεται από ένα όνομα ενός πολεμιστή των Απάτσι της Βορείου Αμερικής, του Κοσί. Κοσίς.

City, από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα, μέσα στα 100 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών, το Good Life, μαζί με το Big Fun και το Pop Up The Volume, τον Technotronic. Good Life είναι City, η Paris Gray φωνητικά και βεβαίως η ηγετική φυσιογνωμία Ann Sanderson. Good life, good life, good life, good life. 9, 8, 4, Nick Lieber, Dance Soundtrack.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Sistpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Οι Γάλλοι, Βέλγοι, Ιρλανδοί και Ολλανδοί επιβάτες θα επιστρέψουν στις χώρες τους με ειδικές πτήσεις που οργάνωσαν τα κράτη αυτά. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες θα μεταφερθούν με αεροσκάφη που έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως ασθενής 0 που έφερε τον επικίνδυνο ιό στο κρουαζιερόπλοιο, ταυτοποιήθηκε ο 70χρονος ορνηθολόγος που επιβάστηκε στο πλοίο μαζί με τη σύζυγό του και οι δύο νόσησαν και πέθαναν εν πλώ. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνητά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο στην Αττική. Την επίσημη απάντηση της Τεχεράνη στην Αμερικανική Ειρηνευτική Πρόταση αναμένει η Ουάσιγκτον την ώρα που τα στενά του Ορμούζ παραμένουν διακεκαυμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυσιπλοεία και τη διεπηρωτική μεταφορά πετρελαίου. Ήδη η Μόργαν Στάνλεϊ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για πιθανές ενεργειακές ελλείψεις, καθώς από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή το παγκόσμιο απόθεμα πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 270.000 εκατομμύρια βαρέλια. Συναγερμός έχει σημάνει στο Νεοδί μετά την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία. Κλιμάκιο του οργανισμού θα μεταβεί στην περιοχή τη Δευτέρα. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ανοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σκορ της 7ης αγωνιστικής των play-out του Super League. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Αύριο για τα play-off της αγωνιστικής στις 5 Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
6: Αθήνα 984.
7: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά. Παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στον Αθήνα 984.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε να ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος έως αμεσάνυχτα με dance soundtrack από διάφορες εποχές, πολύ αγαπημένα τραγούδια όπως αυτό το παλαιό all time classic μάλλον του Juan Carlos Ramos Vaquero, γνωστός μας ως Ιβάν, το φωτονοβέλα από το 1979. Ξεκίνησε ο Ιβάν. Το φωτονοβέλα ήταν μέρος του άλμπουμ Baila του 1985.

Καναδός γνωστός επιτυχημένος, The Weeknd, Take My Breath, σε extended version. Take 2021. Οι μουσικοκριτικοί το χαρακτηρίζουν ως disco, dance, pop, synthwave με ψυχεδελικά στοιχεία. Take My Breath.

ένα τραγούδι το οποίο θεωρείται από τα πιο αντιπροσωπευτικά της δισκογραφίας του Pino Daggio και βεβαίως όλης της ιταλικής disco μουσικής του 80. Της disco funk rap. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ιταλία της συγκεκριμένης syndics.

get with you tonight. Χορευτικό dance soundtrack έφτασα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας. Mark Knight, Jay Vegas.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231.

0: 0 42 459, WhatsApp 698 342 0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 31 0 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Night, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα 984. Dance Soundtrack με Corona. Corona, The Rhythm of the Night. Ένα κλασικό ιταλικό Eurodance. Μεταφωνητικά βεβαίως της βραζιλιανοϊταλίδας τραγουδίστριας και μοντέλο Olga Maria de Souza.

από την κυκλοφορία 1978, ο Hot Shot, η Karen Young έδωσε ένα υπέροχο φρεσκότερο Joy Negro Shoe Shot Mix. Okay.

Βασισμένο στη μεγάλη επιτυχία του Manu Dibango, Soul Makossa. Manu Dibango, Καμερουνέζο σαξοφωνίστα και τραγουδοποιό βεβαίω. Πρώτη κυκλοφορία του single του Soul Makossa 1972, όπου σε όλο το τραγούδι, εκτό από κάποιε λέξει στα αγγλικά, ήταν γραμμένο στην Ντουάλα, μια καμερουνέζικη διάλεκτο. Εδώ έχουμε ένα remix, ένα remake του Soul Makossa, φρεσκότερο.

Μεγάλο hit on the road again, η Barrabas, με ηγετική φυσιογνωμία τον José Fernando Arbex Miró, ο οποίος ήταν ένας Ισπανός τραγουδοποιός από την Μαδρίτη. Μεγάλη επιτυχία των The World Again, ένα από τα συγκροτήματά του. Εδώ το ακούμε σε μια πιο φρέσκα, λίγο εκτέλεση του 2015.

Αϊνοκορίδα, μεγάλη επιτυχία βεβαίως από τον μοναδικό Quincy Jones με Charles Jungle, Charles Jeremy Charles Jungle, ο οποίος είναι γνωστός Άγγλος μουσικός, τραγουδοποιός. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ, έχει δώσει πάρα πολλά στο χώρο της μουσικής. Στη δεκαετία του 70 μάλιστα, να σας θυμίσω ότι ήταν κιθαρίστας και έπαιζε πλήκτρα στο συγκρότημα του Ian Dury and the Blockheads. Quincy Jones, Aina Corrida.

0: τραγούδι χωρίς επιστροφή. Το My Take It Ticket ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιτυχία του Νίλ Σεντάκα, ερμηνεύτηκε από τον Νίλ Σεντάκα, και βέβαια η εκτέλεση των Eruption του Βρετανικού συγκροτήματος το ηχογράφησε σε δίσκο, έχοντας μια μεγάλη καριέρα η Eruption από το 70 έως το 80. Θυμόμαστε επίσης την διασκευή τους του I Can Stand the Rain. Το 984 ο Νίκ Λίμπε, Dan Soundtrack. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ και...
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Κοντά στα κύματα.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούτε το 98 στα FM.
2: Δεν πας να μου πεις το άμα πεθάνω βάλτε με σε μια γαρτοσακούλα.
3: Θα με συνοδεύσεις.
2: Με χαρά τεράστια αν μπορώ. Αν η μισθές είναι η ταπεινότης μου.
3: Όχι. Άρχισε εσύ πρώτος.
2: Ας πω. Εσύ θα κανονίσεις της κηδείας. Τα αφιερώνω στα παιδιά

0: Radio Rumen News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Μα εγώ διπλά σε σένα. Δεν σε νοιάζε, δεν έβλεπες πόσο σε αγαπώ. Κι εγώ πάντα με στη σιωπή

ποιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Εγώ το ήξερα τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
5: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη νιούς. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumor News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία στους 98 μεγάκυκλους των FM.
1: Είναι θείος μου, αλλά...
2: Θέματα.
1: Ναι. Αλλά δεν με ξέρει καν.
2: Θα του το πούμε, γιατί εμείς τον ξέρουμε. Πέρασε νηψιός.
3: Τραγουδάς.
4: Ευκαιρία να τον γνωρίσει.
3: Να. Είσαι μικρός.
1: Να. Πόσο χρονών είσαι? 16 χρονών.
4: Α.
3: Είμαστε πολύ περίεργοι να σε ακούσουμε.

0: παραδιδόμαστε. Είναι συγκλονιστικό ότι ένα παιδί 16 ετών μας φέρνει εικόνες από μια Ελλάδα που δυστυχώς έχει χαθεί, από κινηματογραφικά έργα που τα υπέγραφε στη σκηνοθεσία ο Αλεξανδράκης, που η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη, που τραγουδούσε ο Πιθηκότσης, και όλα αυτά μας έρχονται τσακ και μπαίνουν στο κεφάλι μας από σένα. Νομίζω ότι και αν δεν σε λέγανε Δημήτρη Μητροπάνο, θα σε λέγαμε εμείς Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ράδιο Ρούμενο News. Όταν τα χρόνια σου...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.